πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: δεσπεύουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με

0: και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι!
2: Πάει το ταμείο.
0: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
1: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: έκπληξη.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Σφαίρα 102.2.
15: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη σήμερα και ο μήνας έχει 4 Ιουνίου 2026. Και μεγάλη μέρα, μεγάλη χαρά έχουμε. Γιατί ξαναμαζευόμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ. Όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα θα είναι εδώ. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός και μεγάλη χαρά την έχουμε, η αλήθεια είναι. Εδώ όμως είναι και η Vodafone μαζί μας και αν έχεις επιχείρηση ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr business. Λοιπόν, κάπως έτσι όμως θα πάμε μέχρι και τις 7 με Νίκο Καλούδη και Παναγή Τζορτζάτο πίσω από το μικρόφωνο και πίσω από τη ρύθμιση του

0: Να κάνουμε 7 η ώρα σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, αυτό σας έλεγα, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι 5η 4 Ιουνίου 2026. Μαζευόμαστε εδώ ένα μήνα πριν ολοκληρώσουμε σχεδόν και για φέτος και για αυτή τη σεζόν τις εκπομπές μας. Λοιπόν, αν τώρα ψάχνεις veggie και vegan επιλογές που έχουν πραγματική γεύση, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές. The Mondo έχει και τι δεν έχει, παιδιά, κλασί, φέτες, λουκάνικο, φαλάφελ, χούμους σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και δεν σταματάμε εκεί. Δοκιμάστε ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακά, nuggets λαχανικών, mini snitzel, ψαροκροκέτες και πολλές ακόμη επιλογές. Στα Lidl θα βρεις γεύσεις που πραγματικά θα τις λατρέψεις. Πάμε όμως να πιούμε μια γουλιά καφέ και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
1: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πρωινό σφαίρα 102,2. Άνοιξα τα χαρτιά μου εδώ πέρα. Παιδιά, τι δωράρα είναι αυτή. Ταξίδι σου δίνει ο σφαίρα στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία. Με Manesis Travel. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Σε στέλνουν για 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάι. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε. Έχει 6 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα και του Manesis Travel. Αφήνεις το σχόλιο σου με το άτομο που θα ήθελες να πας μαζί του. Γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα και πραγματικά πρέπει να το κερδίσετε. Αξίζει γιατί είναι δωράρα. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα έχω και Σφαίρα Password εδώ για να μπεις έτσι για τα καλά στο κλίμα του αυτοκινήτου, του νέου αυτοκινήτου, του νέου MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακούς το Σφαίρα Password. Στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 101022. Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, μας λες τον κωδικό και έτσι μπήκε στην κλήρωση. Τώρα έφτασε ο μήνας, παιδιά. Μέσα στον Ιούνιο θα το κληρώσουμε το αυτοκίνητο, να ξέρεις. Οπότε μπες να λάβεις μέρος για να είσαι μέσα. Εγώ στα λέω και στα λέω από νωρίς το πρωί, για να είσαι κι εσύ προετοιμασμένος. Τώρα ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο Viber 6936 101022. Προς το παρόν πάμε να θυμηθούμε έτσι από τα παλιά ένα δίλημα ζωής και επιστρέφουμε. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έκανε ο Αλέκος?
1: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή?
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ναι. Ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική
1: Αθηνών. Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
1: Ναι.
0: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ηρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
1: Είχαν βάλει μπρος για γάμο δηλαδή, αυτό
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέτε, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν 2 εβδομάδες πήγε στο bachelor της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του bachelor, αυτού, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο bachelor, πήγανε για ένα μασάζ.
1: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
1: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
3: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
3: Ωραία, και τι επέστη έγινε?
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
1: Αυτό ήταν.
3: Και αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
3: Πώς το έμαθα?
2: Αν κάνανε έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάνανε σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου.
2: Ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήτανε, δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Έγινε πάνω στην τρέλα.
1: Πάλι, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
1: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει,
1: συναισθηματικό να μου.
0: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε πει πάρτες, μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
1: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασες πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι?
0: Σαν να μην έγινε ποτέ. Ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
1: Αυτός
0: στην τρέλα.
1: Αυτό που έκανε μπάτσε.
4: Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, okay, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
1: Αυτός που έκανε μπάτσελο.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
4: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στη ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μία συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
3: Αφού εσύ μου παραδέχεται ότι πήγε ο φίλος του.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
3: Τι λέτε, τι είναι αυτά που λέτε.
4: Παναγή,
3: τι είναι αυτά που λέγεται διάλυση. Είναι τα πάντα. Διαλύθηκε εγώ.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα στριπτζάδικο, ναι.
3: Ο ιστός της
2: σίγουρα αυτό.
3: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
3: Θα πάει δηλαδή να είσαι κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθο και θα μου πει εμένα εγώ πήγα
0: γιατί. Καλά, πήγε
2: γιατί
0: στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη.
0: Και
1: μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανε με το
2: στριπτζάδικο. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
1: Υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπεχάγη.
4: Δικό τη ήταν το μπάτσελορ, δεν καταλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
1: Α, φίλη.
3: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει, δεν είναι.
4: Δεν μετράει για μένα, δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, δεν το πούμε.
4: Όχι, βέβαια.
1: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Άντε, ρε, λέγω, πήγαινε στο καλό και στη βγή της Παναγίας, αγόρι μου, εκεί έξω.
0: Κάτσε,
1: πάρα πολλά
0: Γρηγόρη.
1: Κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό πήγε στο μπάτσελορ, να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελορ.
1: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πετσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
1: Αυτό γίνεται στο Λασβέγκας.
4: Και το τραγούδι.
1: Τι.
4: Τώρα πού είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει, την πει, την πει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο στα Ρώμα, Γιώργο. Τώρα πού είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγί.
0: Ξέρω.
1: Αλήθεια.
4: Το σκέφτεται.
1: Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον παραμυθιά.
0: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
1: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το παιδί, θα μείνει.
4: Εσύ, Παναγή.
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του μπάτσελορ, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ.
1: Πες δεν του κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κανένα τηλεφωνία.
4: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι.
1: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκορα μου, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
1: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας.
5: Φτιάχνετε τη μέρα.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
5: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις. Ο Αλέκος, ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
2: Μπορεί να ακούει τώρα να στεναχωριέται που το λέμε.
1: Δεν ακούει, ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
5: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται
1: αυτά.
5: Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα Ιρό για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
1: κάτσε τώρα που... Σε το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
1: Δηλαδή, όποιος φεύγει για Ντουμπάι και πάει μόνος του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα. Είναι λίγο άδικο.
0: Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
4: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι, λέω έπεσε. Έπεσε. Θα πέσει απόψε. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
5: Κοίταξε, όχι. Κοίταξε, όχι, όχι. Εγώ
0: έλα,
5: το πάω.
0: Τώρα λέτε βλακίες.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας πειθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής. Είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελορ είναι, μετά θα πήγαινε τη μαμά της.
1: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
5: Όχι, αλλά
1: δεν
5: μπορούσε.
1: Αν έχει φίλες παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν να
5: πει. Μπράβο,
0: αυτό. Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έφτασαν πίσω τις παντρεμένες.
5: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
5: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά κι άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και Αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
3: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
5: αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, αν σε αγαπητή, είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην Εθνική Οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
3: Ναι.
5: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος με λίγη απλή κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
5: Όχι ρε παιδί μου, δεν είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
5: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάφι.
3: Μας κέρασε,
5: κέρασε και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
5: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό. Κλείνω, θα τα πούμε.
3: Μα πιάνετε τη μέρα. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Ρε, τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
3: Εννοείται να πω στον Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
0: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
3: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
0: το
3: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
3: Πάνω στην τρέλα και δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπέτρεψε. Τρεις φίλες έχει ανήπαντρες. Τρεις φίλες ανήπαντρες εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι,
3: παιδί μου. Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελ δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσελ δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελός είσαι, ρε. Άσε να πατρευτούμε πρώτα οι φίλες και μετά τις ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις.
6: Τρεις φίλες εκεί.
3: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
6: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
3: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
6: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
3: Μίλα, Παναγή.
0: Μίλα, Παναγή, τώρα για να σε δω.
3: Μίλα, Παναγή, δεν έχεις να πεις
2: τίποτα. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
6: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
3: Τι είπε?
6: Πάει.
3: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει, να του πει έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που μου ζεβάσει.
0: Ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
3: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
0: Δεν μετράει.
6: Παναγή. Δεν και μαλλονιά, σε περίμενα παντελονάτο.
3: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντα.
3: Ας το παντελονάτο, ας μελάτος είσαι.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
3: Μελάτος είσαι, κεφαλονίτης, μελάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά, να σε καλά, καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα. Πάμε επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο. Μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
7: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μόνο άντρες παίρνουν. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, πού πήγε. Καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν έγινε τίποτα.
3: Δεν πήγε αυτή και.
2: Αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
3: Κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
5: Να σα πω λίγο την άποψή μου.
3: Βεβαίως, ναι.
5: Εγώ είμαι ο μασέρ.
3: Νάτος ο μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε, τώρα τι έγινε.
5: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήστη. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν.
3: Λιώνω. Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό? Πώς καταλαβαίνουμε?
3: Έλληνες ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12:05, ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια. Παρακαλώ. Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!
8: Λούνις και γκούνις στις τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Λοιπόν, και ξεκινάω με το βιβλίο Καθρέφτης, το βιβλίο που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους, και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Δείτε τι διάβασα όμως τώρα πρωί-πρωί στο βιβλίο Καθρέφτης, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, να πω καλημέρες, τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Καματερό. Καλημέρα στο Γιάννη από το Ήλιον. Καλημέρα στην Αλεξία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά. Στην Πάτρα, στον Δημήτρη, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, αγαπημένη. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην πατρίδα μου. Που περιμένω πώς και πώς. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα φεύγω. Πάω Κεφαλονιά, να ξέρεις, στο Αργοστόλι. Ναι, ένα μονοήμερο μπαμπαμ. Δηλαδή, φεύγω τη μία, γυρνάω την επόμενη. Θα λείψω μια μέρα, δεν κατάλαβα. Δύο μέρες σε εκπομπή έβγαλα μόνος μου αυτή την εβδομάδα. Δεν έχω δικαίωμα να λείψω κι εγώ μία, που θα είναι και σύσσωμη το υπόλοιπο team εδώ πέρα. Ναι, καλά, μια χαρά, όλα θα γίνουν. Μη μου αγχώρεσαι καθόλου. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους? Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλε κάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό. Π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασμένα.

0: και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό, με μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρά 10, με διλήμματα ζωής, με διαγωνισμούς, με έχω εδώ πέρα, μη φύγει κανείς.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
1: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις

0: Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Στραβάιμπερ 6936 10 102.

0: πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα που η μέρα είναι 5η 4 Ιουνίου 2026. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Το στοίχημα Nation, παιδιά, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημαν σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ του 2026. Μπαίνοντας στο nation.stichman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό, watch party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου, επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων, περισσότερα στο nation.stichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί γιατί είναι εμπειρίες. Αυτά τώρα είναι εμπειρία ζωής, έτσι, το να βρεθεί στο Μουντιάλ. Δεν το συζητάμε. Και ποιος δεν θα ήθελε να βρεθεί στο Μουντιάλ, η αλήθεια είναι. Εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Λοιπόν, Νικολάκο μου, έχω τα νέα για τον καιρό. Πάμε να δείξουμε μια ματιά, έτσι, μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 4 Ιουνίου 2026, μεταβολή του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας τα λέμε από νωρίς το πρωί. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, σε καταλαβαίνω, το έχω πάθει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς να πας μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και θέλω να σου πω ότι χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη γραπτή εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερο

Φιλαδέλφια, εδώ από τους Αγίους Αναργύρους. Καλημέρα στον Κοσμά που μας ακούει από Αιτωλικό, στην Κατερίνα από Αργυρούπολη. Φιλιά, πάρα πολλά σε όλους εσάς, τους Instagramικούς. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Έτσι έχει αρχίσει και βγαίνει και ο ήλιος και ένας λαμπερός ήλιος. Μπορεί να έχει λίγα σύννεφα σήμερα, αλλά μην ψαρώνετε, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι έχει μπει, έτσι. Σήμερα εσίως έχουμε φτάσει 4 Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει και ο Ιούνιος. Όχι την υπερβολή του Γρηγόρη τώρα. Όχι, Παναγία μου, δεν συμφωνώ καθόλου. Να απολαύσουμε όλους τους μήνες, όλο τον Ιούνιο από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, μια δροσιστική και απολαυστική, θα έλεγα, επιλογή, χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν και τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας.

0: Ο Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μου είπε, εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό, πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
1: Για να γελάσει.
0: Λοιπόν,
1: ωραίο θα διαβάζει.
0: Ο Δημήτρης μένει σε μία πολυκατοικία. Η πολυκατοικία τέλος πάντων έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετία. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι.
2: Δεν είναι σημασία το πετά.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία, γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία?
0: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί. Το θέμα είναι ότι ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
1: Όπως τα ντουζένια της.
0: Πρόσφατα έχασε το σύζυγό
2: τη. Όχι, τα ντουζένια τη 58.
1: Κάτσε, Ρενικό, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια. Ο ντουζένια.
3: Εκείνο πόσο είναι?
1: Κάνει μεγάλο.
0: 42.
1: Πολύ ντουζένια.
0: Η άλλη είναι περίπου.
1: Είναι από χαιρετισμό.
2: Στα 30 ήταν
4: ζουμερή.
2: Άγουρη.
1: Όχι, ρε φίλε, άλλο
0: κάτσε, ρε παιδιά, να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Ο Γιώργο είναι εδώ.
0: Ναι.
4: Εδώ είμαι, ναι.
1: Άλλο ντουζένι στο 30, άλλο ντουζένι στα 58.
2: Ναι,
4: δεν ξέρουν, Γρηγόρη, παιδάκια.
1: Είναι παιδιά.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
1: Χειρεύσασα.
0: Ναι.
1: Έτσι γράφει.
0: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης, μη σας τα πολυλογώ, έκανε ντου, ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
0: Ναι, είναι παντρεμένος.
2: Α,
0: είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον καράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά. Παντρεμένη.
0: Στο σπίτι, λέμε, με τον άντρα της ιδιώτη.
1: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
0: Αυτός θέλει λεπτομέρειες. Τι σε νοιάζει αν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά, μωρό, μαλάκα, δεν τα υιοθετήσει.
2: Μπορεί να έγινε παππού.
0: Έλα, πανάδεμάτωνε.
2: Μπορεί να έγινε παππού.
0: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχεις δίκιο. Απλά επειδή.
0: Μαλάκα, λες κοινοληξίαρχο.
3: Επειδή τελείωνε, ρε, παιδιά, ο έχει μια ευαισθησία με αυτό το θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
1: Σαν τα κρυάρια.
0: Ναι, ότι προχθές, λέει, ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει, τι κάνετε εσείς εδώ? Και ότι φοβάται τώρα αυτή. Μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρεύσασα, δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του πρώτου.
4: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
3: Φοβούνται δηλαδή μην γίνουν σούσουρο.
0: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Φίλε. Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε, βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
4: Είναι διαχειρίστρια.
1: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μα ρωτάει μέσω, πώ το λένε ο Δημήτρη, ποιο είναι?
0: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
0: Όχι, παιδιά. Τι να κάνω. Εγώ λέει δεν είμαι ερωτευμένο, δεν σα πω ότι είμαι ερωτευμένο μαζί τη, αλλά γούσταρω τη φασούλα.
1: Και τι θέλει να
0: κάνω. Θα πολύ καλά στο
1: το δίλημα του κιόλα. Θα το πει, θα το πει ο άλλος.
0: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς εγώ αυτό μπορώ να το προνοήσω.
1: Γιατί στην πόρτα του το ρωτήσεις, θα το πεις ή δεν το πεις, φίλε, να ξέρω.
0: Καλά ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκανε μια δικαιολογία και
3: είπαν. Εγώ πάντως το 40διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
0: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγε ένα άλλο το μυαλό.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος χείρα.
1: Όχι, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, κάτσε.
3: Στα 60 θαύμα. Βγήκα να παίξω θαύμα.
0: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψει κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
4: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη?
1: Μα δεν είναι δίλημα.
0: Τι θα κάνει τώρα,
4: δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
0: Έχουμε περιστατικό.
4: Τώρα ο άνθρωπο κλειδί είναι η Κοκοβίκο, αυτή που είπε εκεί. Τώρα πιάνει εκεί και. Τι να δει, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρε. Και πει κουβέντα.
0: Το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
4: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
0: Ναι. Να πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιος θα το πιστέψει ότι πήγαινε?
0: Μήπως, λέει, να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να της δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.
1: Μην γελάς, Παναγία μου.
4: Και ρώτησα.
0: Τι να κάνω, ωραία, πείτε παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
1: Δεν είναι δίλημα καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
1: Πραγματικά δεν
4: έχω
1: να
0: πω. Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: έλα εδώ, ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβάρη, και Απρίλη.
1: Βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν θες.
1: Βέβαια δεν είχε
0: ασχοληθεί.
3: Παραγραφή χρεών.
4: Καλό το χρώμα της Λισβονιάς. Δώρο.
1: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε με αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ξαναπέσει.
6: Τι κάνετε.
1: Καλά, για πείτε.
0: Κάτσε, μου έστειλε η κλασική ακροάτριά μας η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
1: Τώρα αυτά είναι, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι των διπλανών μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή.
6: Δήμητρα
1: μου, πες μου την τι, δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
6: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
3: Πώς να το διαχειριστεί, ναι, σε περίπτωση που μαθευτεί πώς να το διαχειριστεί.
1: Εσύ αν ο άντρας σου είσαι παντρεμένη.
6: Όχι.
1: Όχι. Αν ο άντρας σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα, θα το πεις, θα τους πίστευες ότι πήγανε κάτω να δούνε το... και δεν σου το είχε πει.
6: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
1: Θα ήταν περίεργο, Παναγία.
2: Γιατί θα ήταν περίεργο, παιδιά.
6: Καταρχάς αυτός είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει. Το έκανε, μανδάμ.
3: Καλή, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτός σου γουστάρει πάρα
0: πολύ. Θέλει να συνεχίσει.
6: Του αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
3: Παναγή, πόσο ορόφηση έχει πολύ κατοικία που μένεις.
0: Ισόγειο, πρώτο, δεύτερο.
2: Α, τίποτα.
3: 6 δεν έχει, 7.
0: Όχι, 6-7 δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Γεια σας.
1: Είναι εννοείται το δίλημα, δεν υπάρχει δίλημα.
0: Ωραία, τι να σου. Γρηγορή, τι δεν υπάρχει δίλημα.
6: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
0: Ωραία. Παιδιά, δεν μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
1: Είναι έγκυο.
6: Επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορώ να το συμβουλέψω κάτι.
0: Α, μπράβο. Αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει, να μην πάει να τη μιλήσει. Να μιλήσει στη γυναίκα του, να μην μιλήσει στη γυναίκα του, να την προετοιμάσει. Αυτό είναι το δίλημα.
1: Αυτό
0: δεν καταλαβαίνετε.
1: Να πάει στην αυτή του πρώτου ρόλου, βέβαια αν πάει. Φαίνεται ότι είναι
0: ένοχος. Αυτό είναι το δίλημά του. Τι δεν καταλαβαίνετε που δεν έχει δίλημα και δεν έχει δίλημα.
6: Να μην Γιώργο, πες. Γιατί αλλιώς καρφώνεται.
0: Ωραία, αυτό.
1: Σωστά, ωραία. Καρφώνεται. Γιώργο, πες εσύ ρε φίλε.
4: Τίποτα φίλε, θα πάει να. Όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Πρέπει να πάω το ξεκαθαρίσω το θέμα.
0: Και εγώ αυτή τη
4: στιγμή. Γιατί κοίτα, η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφωνο τη ζωή τη. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
1: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνική.
3: Τώρα μου στείλε μήνυμα η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα τη πολυκατοικία. Με τι βλακίε που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολύ ρε.
1: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε να πάει να το πει ή έτσι προκαρφώνεσαι. Καρφώνεσαι έτσι ρε. Τι να πάω να πω. Γεια σα που με είδατε.
0: Ναι, αλλά θα ζήσω όμω μια ζωή με το άγχο. Αν θα το πει, δεν το πει.
1: Με είδατε προχθές αυτό.
3: Πάντως βγήκα... με τη διαχειρίστρια και με το διαχειριστή. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να πας στο υπόγειο για 500 λόγους.
1: Α, βλέπεις από εκεί. Πας πολλές φορές.
3: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
0: Στη Βυζαντίου. Διαχειριστή. Ναι, στις αποθήκες.
3: Ναι, έβγαζε υγρασία.
1: Βυζαντίου είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
2: Από εμάς είναι
4: σύντομα. Άμεσος δράση, παρακαλώ.
3: Από εμάς.
0: Να, ορίστε, έλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Για πείτε μας να πάει ή να μην πάει.
3: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
6: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Όλοι.
0: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
6: Ναι.
0: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
1: ακρόαση. Έχετε hands free.
0: Αχα.
6: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
6: Ναι, το έβγαλα.
1: Okay.
6: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
0: Ορίστε.
6: Χωρίς να πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
0: Σωστό.
4: Πήγα να συγυρίσω την αποθήκη και πια πέτυχα.
1: Έχει, αυτό βρέθηκε. Έχει δίκιο.
6: Ακριβώς.
1: Έχει πολύ υγρασία, μου είπαν και κατέβηκα κάτω και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
4: Μεγάλη γυναίκα αυτή, δεν μπορούσε.
3: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μουσκεμα.
0: Για η αλήθεια είναι
2: όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν έτσι που κερατώνει.
3: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μουσκεμα.
1: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο.
3: Εγώ δεν το καλύπτω, παιδιά.
0: Τι εννοείς να τον καλύπτεις?
3: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
6: Εάν το πει τη γυναίκα σου, αν το καταλάβει. Δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
4: Με τη γριά, πείτε το, με τη γριά.
1: Γιώργο και γριά 58 χρονών.
4: The mommy returns.
1: Στα ντουζένια της είναι.
2: Στα ντουζένια τώρα.
0: Άρα εσείς λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα, ε.
6: Ναι, να της πει ότι πήγα να δω εκεί γιατί μου ζήτησε τη βοήθειά μου όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γίναγα.
3: Για πες μας, να σε ακούσουμε τι ωραία τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
6: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά καλό είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση θα τον στείλει από εκεί πόρτα.
3: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω?
4: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά γιατί τον κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
6: Εγώ θα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
3: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
0: Είσαι πάρα πολύ καλή, ε. Σχεδόν με έπεισες.
3: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
6: Όχι, δεν έχω ρίξει.
3: Μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχεις ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
6: Χαμένο λες, ε. Όχι, δεν έχω ήδη.
2: Τέτοιο μυαλό χαμένο πάει.
0: Εντάξει, σας αφήνουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Γεια. Άρα, εγκατακλείδη.
0: Εγκατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει, εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
1: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, παιδιά, γιατί παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Τι κάνετε, αλάνια μου, κάθε
1: δόξα
6: μέρα
1: το
6: σας
1: Θεό,
6: ακούω.
1: Δόξα
3: κατά προβλικά.
6: Στέλνω στο Παναγή συνέχεια μηνύματα, ο Παναγής δεν διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
0: Τι να κάνω, είμαι και...
4: Δεν ξέρει γράμματα.
6: Παναγή, να πας στη διαχειρίστρια να θυμάσει γράμματα.
0: Θα πάω να με μάθω. Ναι.
6: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμως τη διαχειρίστρια.
0: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα, ε?
6: Τώρα, άστο. Θα είχα πάει ήδη στο πικέρι μου που είναι ο άντρας μου και θα τον είχα πιάσει.
0: Ένας που είσαι ζηλιάρα γενικά.
6: Όχι.
0: Δεν είμαι ζηλιάρα
6: καθόλου. Όχι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης. Εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
0: Μήπως το έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις, ο κλασικός. Μήπως το έχεις δώσει δικαιώματα,
6: όχι, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί το να σας γνωρίσω.
0: Να έρθεις όποτε θέλεις.
2: Να το δικαίωμα.
6: Ποιος το λέει αυτό?
3: Ο Καλούδης
0: τα λέει αυτά τα ωραία να πούμε πριν. Να μην τρελάνει.
6: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
0: Φιλάκια.
4: Πάντως όλοι έχουμε στηρίξει το λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει.
0: Μέχρι χθες
4: ήμασταν ηθικοί. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια. Είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα. Πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
5: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και τι σας έλεγα, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, που η μέρα είναι 5η 4 Ιουνίου 2026. Θέλω να σου πω ότι μπορείς να ανανεώσεις το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπόρτι εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε ούμπρο καπέλα, μπλούζες και κάλτσες για άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας και για τις εξορμήσεις σου. Ρίμποκ μαγιό, βερμούδα, πετσέτες, αλλάσεις, εσώρουχα και κάλτσες, τα πάντα, παιδιά. Όλα αυτά σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Lidl. Λοιπόν, φεύγω και επιστρέφω όμως χαρούμενος και με διαφορετικό ύφος. Γιατί εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου και επιτέλους το αγόρι μας γύρισε από τον Άγιο Δομήνικο. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ να τον ακουμπήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε, να τον φιλήσουμε. Το περιμέναμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι, έτσι για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Δεν χάνω άλλο χρόνο, τραγούδι break και επιστρέφουμε. Έτσι και μετρητά θα δώσουμε σήμερα, είναι και Πέμπτη. Έχουμε και σφαίρα courier, έχουμε και τι δεν έχουμε.
5: Ντάρι, φέρ' το μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Clean Mocktails ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
4: Φουλ.
3: Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
15: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
14: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
15: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
14: Κατάλαβα. Σερβίρω.

0: αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
5: είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
6: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου!
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
10: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
11: Γιώργος Διανός.
12: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
14: Να σε δω μου!
15: Αποχ!

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είσαστε,
1: πολύ καλά, τι κάνετε, πώς
0: Γιώργος
1: είστε.
0: Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Τα πειράς, παραθεμάστε, τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ μέσα. Κάθε φορά που σου φέρνουν κουμπάκια, τι κάνεις.
0: Τα πατάω. Γιώργο μου, καλώς ήρθες.
1: Όπω μου πέσε καφέ στο πουλί πάνω.
0: Καλώς.
1: Το μόνο που είναι ξύπνιο πάνω αυτή τη στιγμή είναι το πλήν. Συγγνώμη, το λέω, αλλά έπεσε ακριβώς εκεί στα γόνα. Πλήν.
0: Δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Δεν το πιστεύω ότι είσαι απέναντί μου. Πραγματικά δηλαδή.
1: Άγγιξε με.
0: Σάγγιξα, σε φίλησα, μου λες μην με πας.
1: Όχι εδώ, εκεί
0: στα γόνα.
1: Για να πούμε κατευθείαν, να σπάσουμε τον πάγο. Κάνετε καλά,
0: τι γίνεται.
1: Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα. Μέρα χαρά, ναι.
0: Ναι, ό,τι αλλαγή βλέπει Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έχει την κόρα του Κυριάκου.
0: Έτσι, ακριβώ.
1: Μπράβο. Έχει όραμα. Το θέμα είναι να έχει όραμα.
0: Δεν μα βρίσκει όπω μα άφησε, Γιώργο.
1: Βλέπω μια Ελλάδα νέα. Γυαλιστερή. Ιλουστρασιόν. Τι κάνετε, πώ είστε.
0: Τι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσαρμόζομαι πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έκανα αυτή τη διαδρομή για το ράδιο και ήταν σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα.
0: Αλήθεια λε.
1: Ναι, όχι από πάνω σου, εσύ έχει γεράσει.
0: Να πάρει τα ψέματα.
1: Καλούδι όμω.
0: Ακμεότατος. Ακμεότατος.
1: Σου έκανε καλό η νύχτα. Εσένα σε έχει πάει σε άλλο level.
0: Αυτή η καλυμάνη τον έχει τρελά, να πούμε.
1: Αυτή και τα κατεψυγμένα μόνο, τίποτα άλλο. Ψάργενο.
0: Αχ, δεν κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι το jet lag, κάτι.
1: Jet lag μπόλικο, ναι. Ξύπνα 2,5, 4 και τα λοιπά. 5 και 4. Αλλά ακμέως εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, είσαι καλά.
1: Τριλοπά τη ενημέρωση.
0: Είσαι καλά και έχει χάσει κιόλα. Έχει αναδείξει λίγο, ε.
1: Ναι, έχω χάσει πολύ.
0: Μπράβο.
1: Θα τα πάρω τώρα. Σύντομα.
0: Όχι, δεν τα πάρεις.
1: Ξεκίνησα με τυρόπιτα. Είχα να φάω τυρόπιτα 4-5 μήνες.
0: Γιώργο μου, τώρα έχουμε τη Ρόδο.
1: Τυρόπιτα, ωραία, τυρόπιτα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν
1: πάμε στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο μας εκπροσωπείς.
1: Πρέπει να αλλάξω κάτι στήρια κάτι τέτοια, ξέρεις.
0: Ναι, ήθελα να σου πω.
1: Το στήριο μου είναι για μετά τον τελικό του Survivor.
0: Ναι, ναι.
1: 4.30 το πρωί.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κοίτα τι κάνετε.
2: Αυτοκίνητο
1: δεν βλέπω.
0: Αυτοκίνητο δεν έχει
1: για την υγεία.
0: Θα έφτανε 4.30 ώρα το πρωί. Δεν είναι περπατημένα.
1: Εσύ φεύγει γιατί ο Γρηγόρης δεν πληρώνει τον τελευταίο καιρό. Ο άνθρωπο μα έφερε του καφέδε. Είχε κάτι έξοδα, μην αγχώνεστε, θα καλυφθείς.
0: Ναι, και το εισιτήριο σου είναι πρόβλημα. Με πήραν χθες να μου το πούνε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, θα τα αλλάξουμε.
2: Δεν πειράζει. Άλλο
0: πατήνι. Έλεγα εγώ όμως ότι ο Γιώργος τώρα είναι μας εκπροσωπεί στα Ποζεράδικα εκεί στη Ρόδο. Έναν έχουμε να μας εκπροσωπεί. Ναι, στις παραλίες εκεί με τους φουσκωτούς.
1: Α, εκεί που.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί καθαρίζω εγώ. Έχω πάρει ρούχα να πούμε τέτοια, να πούμε σέρβις Μικόνου. Όλα αυτά τα φαρδιά. Ένα ρούχο θα κινείται μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Και θα μπαίνω και θα κάνω τα κονέ μας.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε, κάτσε να έρθουν και άλλοι. Λοιπόν, παιδιά, 4 Ιουνίου σήμερα 2026. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Καθιερώθηκε, λέει, ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών Παλαιστινιακής καταγωγής. Η ημέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυλακή, ψυχική και συναισθηματική. Για πάμε στους σαν σήμερα. Γιώργος Λιανός.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1070 σε μια σπηλιά βγαίνει μια μπόχα περίεργη.
0: Μπόχα.
1: Ναι, ναι, ναι, στο λεβεντικό χωριό που λέγεται Ροκφόρ. Παρασκευάζεται για πρώτη φορά το ομώνυμο τυρί. Φτιάξανε μέσα στη σπηλιά το τυρί.
0: Δεν έχει πάει ποτέ στη ζωή μου.
1: Εξαιρετικό είναι το Ροκφόρ.
0: Τρώ Ροκφόρ.
1: Τρώ Ροκφόρ, αν βρω, γιατί δεν υπάρχει πολύ Ροκφόρ.
0: Συνήθως δίνω
1: το blue cheese που είναι κάτι αντίστοιχο αλλά πιο φτηνό. Το Ροκφόρ είναι ακριβό και το ανακατεύουν με κάτι μαρμελάδες, κάτι
2: τέτοιο.
0: Ρε Γιώργο μου, τι σ' αρέσει αυτή τη μοχλίλα που μυρίζει το Ροκφόρ. Πες μου λίγο, αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, γενικά ο άνθρωπος όπου ανακαλύπτει μυρωδιές πάει. Δηλαδή και ένα ζέχνη θα το δοκιμάσει. Έχετε το άλλο που λέει στο ιταλικό είναι αυτό με τα σκουλικάκια. Το βάζουν επίση κάτι.
0: Σκουλικάκια, ρε παιδιά.
1: Το πιο ακριβό τυρί του κόσμου.
0: Και έχει σκουλίκια μέσα.
1: Έχει σκουλίκια ζωντανά που σαλεύουνε. Και τα κάνεις λίγο στην άκρη και τρως αυτό που δεν σαλεύει.
0: Αλήθεια, ναι. Τώρα, μας κοροϊδεύουμε.
1: Και να φας αυτό που σαλεύει, δεν παθαίνεις τίποτα.
2: Το βάζω. Έχω φάει πολλά. Στην πίτσα.
0: Τα σκουλίκια.
2: Το τυρί, εγώ δεν
1: ξέρω. Άλλο λες, όχι, όχι, όχι. Εγώ σου λέω το πιο σπάνιο τυρί του κόσμου. Αυτό το πιο περίεργο, το πιο ιδιαίτερο που μπορεί να πάθεις και τίποτα.
2: Γιατί η πίτσα κάνει 10 ευρώ, λέω και.
1: Όχι, όχι. Καλά είσαι, προχώρασε, συνέχισε. 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Μάλιστα. Τι είναι αυτή εδώ πέρα. 1783 τα αδέρφια Ζωζεφ και Ζακ Μονγκολφιέ κάνουν την πρώτη δημόσια επίδειξη μη επανδρομένου αερόστατου. Α, πολλοί μάγκες δεν μπήκανε μέσα. Που φτάνει σε ύψος στα 500 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Του λέει, κοίτα, θα φουσκώσει αυτό, αλλά εγώ δεν ανεβαίνω.
0: Δεν παίρνω και όρκο.
1: Μάλιστα. 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Τσακ, έτσι γίνονται δουλίτσες. Σου δώσει και μια Κύπρο, είσαι καλά. Πάρε και μια Κύπρο, έλα. 1984 και ο Νίκος Καλούδης να ετοιμάζεται γιατί ο Μπρους ο Σπρίγκστιν κυκλοφορεί το Born in the USA. Oh, Born in the USA. Θα χαρούμενος πολύ ο Τραμπ σήμερα.
0: Μαζί με το... Αυτό λέει το τραγούδι μαζί με του Φρανκ Σινάτρα, το New York, είναι τα τραγούδια της Αμερικής.
1: Και το λοιπόν να πω ότι ο Σπρίγκστιν είναι η φωνή της Αμερικής. Όσοι θέλετε να μελετήσετε το Σπρίγκστιν, να πάρετε το River, το καλύτερο του άλμπουμ. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε και εμείς ένα τέτοιο.
0: Γιατί πήγα στα Τρίκαλα! Τώρα ίδιο είναι το γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη με το γεννήθηκα στα Τρίκαλα, βρε Γιώργο μου.
1: Είναι σαν το γεννήθηκα στην Αδία μεσημέρι.
0: Του πανέμορφα τα Τρίκαλα, δεν λέω, αλλά εντάξει.
1: Να πούμε ότι ο Τραμπ είναι πολύ κοντά, λέει, Σαββατοκύριακο μπορεί να έχει συμφωνία με το Ιράν. Να πούμε να χορέψει πάλι YMCA, τι χορεύει αυτός και τα λοιπά.
2: Τα ίδια κάθε μέρα.
0: Άντε, τα ίδια παντελάκι με τα ίδια παντελή.
1: 1987, ο Τζόναθαν ο Πόλαρντ, πρώην μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 1985 για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ, ομολογεί τις πράξεις του και καταδικάζεται στην ποινή των ισόβιων δεσμών. Γιατί το διαβάζω αυτό? Γιατί σύμφωνα με τις Αμερικανικές αρχές είχε πουλήσει στους Ισραηλινούς τέτοιο αριθμό απόρριτων εγγράφων που ο όγκος τους θα μπορούσε να γεμίσει ένα μεσαίου μεγέθους δωμάτιο κυβέρνησης.
0: Λάκα κάνεις τώρα.
1: Το λες και ρουφιανάκο.
0: Α, τον πουλημένο.
1: Τα είπε όλα αυτός, δεν κράτησε τίποτα για το γάμο.
0: Δεν ντρέπεται.
1: Λοιπόν, αερόστατα ιστορίες, Αμερικάνοι, να τελειώσω με το σαν σήμερα, με το 2006 που σημειώνεται η πιο αθεαματική στην ιστορία απόδραση κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλού. Οι δύο κρατούμενοι, Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλφρέντ Ριτζάι, διέφυγαν με ελικόπτερο που τους παρέλαβε από το προάβλιο της φυλακής, το οποίο είχε γίνει νωρίτερα αεροπειρατεία.
0: Πω, φίλε.
1: Μαθαίνετε λίγο, αυτά είναι σενάρια.
0: Το θυμάμαι, πότε έγινε αυτό, το
1: 2006.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Κάνανε οι άλλοι δηλαδή κάμψη εκεί, όπως βλέπουμε στις ταινίες, το γυμναστήριο, στις φυλακές, στον προάβλιο.
0: Και άλλους ανεβαίνει
1: ένα ελικόπτερο και φύγανε. Έλα, γεια!
0: Όπω.
1: Τα είπαμε.

0: Πάμε στους θανάτους. 1798 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο διάσημος Ιταλός καρδιοκατακτητής Τζιοβάνι Καζανόβα.
1: Hey, Καζανόβα!
0: Το 2001 πεθαίνει σε ηλικία 88 ετών ο υπέροχος ηθοποιός ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος νομίζω έχει βάλει και μια επιγραφή εκεί στον τάφο του που λέει: συγγνώμη κύριε, θα σηκωθόμουν να σας χαιρετήσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ.
2: Όντως.
0: Υπέροχο. Το 2007 πεθαίνει το δικό μου πρότυπο σε ηλικία 67 μόλις ετών ο ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Στα σήμερα 2008, κάτι που σόκαρε όλη την ελληνική κοινωνία, βρίσκεται δολοφονημένο στο σπίτι του ο ηθοποιός Νίκος Σεριανόπουλος. Μάλιστα, από γενέθλια το 29 γεννιέται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο παλιός ο Κάρολος ο Παπούλιας. Το 75 γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός η Ατζελίνα Τζολί. 75 η Τζολί. 51, μάλιστα. Το 81 γεννιέται ο Σεϊταρίδης ο Γιούρκας. Και το 85 το μοντέλο από το Ισραήλ Μπαρ Ραφαέλη. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Έτσι. Θα περάσουμε σιγά σιγά και στις ειδήσεις της μέρας αφού.
1: Όχι τώρα, κάτσε.
0: Να ράξει λίγο, ναι, να ράξει λίγο. Φρίξτε να βάλουμε και μια γαλιμάνη.
3: Κάτσε. Καλοκαιράκι σούρκο με. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αγκαλιάζονται.
1: Αχ, μου ήρθε και ένα φάλιαρος από πίσω.
0: Καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Πού είναι ο Κλινίδης? Δεν πήραξα τίποτα.
1: Ο Κλινίδης?
0: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, θα έρθει από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα?
0: Όντως.
1: Από Δευτέρα.
0: Α, δεν θα έρθει σήμερα.
2: Τέλεια. Έλε, μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε.
0: Που είναι κάτω.
1: Wow.
2: Όχι, λέω θα έρθει από Δευτέρα.
0: Αυτό εννοείς, νομίζω ότι κάνεις πλάκα.
2: Όχι, δεν κάνω.
1: Εντάξει, να αναρρώσει, να αναρρώσει, δεν πέρασε και όμορφα.
2: Είπαμε, θα έρθει από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Είχα και εγώ τα τρεξίματά μου, έτρεχα στα νοσοκομεία και φώναζα.
0: Αδελφή!
1: Κάνω τον άντρα, αγαπώ! Βοήθεια! Το διάβασα αυτό, πέθανα, κατουρίθηκα. Σε φαντάστηκα δηλαδή.
2: Παιδιά, ειλικρινά.
0: Πώς έκανε, πώς έκανε.
1: Ένας χριστιανός! Κάνω τον άνθρωπο μου! Βοηθήστε!
2: Να σας πω κάτι, ήταν από τις λίγες φορές που
1: δεν ξέρω. Ποιος τα γράφει αυτά?
2: Δεν ξέρω, είναι κάποιο site, κάτι, δεν ξέρω τι.
0: Όντως το γράψανε.
2: Ναι, ήταν από τις λίγες φορές όμως που μου το στείλανε. Και με το που το είδα, ρε παιδί μου, ήθελα να σχολιάσω. Και σχολίασα.
0: Κάνω τον άνθρωπο.
2: Κάπως έτσι κύλησε η ζωή μου.
1: Το παλικάρι! Το βρήκα, το βρήκα. Τα ουρλιαχτά της Αντωνίου στο νοσοκομείο για τον Γρηγόρη.
0: Όντως.
1: Βοήθεια! Σώστε τον άντρα μου!
0: Πλάκα κάνει τώρα.
1: Και σας έχουν κάνει και φωτογραφία AI που έλεγε πίσω κάνουν οι χείρες ανοιχτής καρδιάς και εσείς τα που μπροστά με τα τίμπερλα και τα λοιπά.
2: Εμένα που μου έχουν κάνει και το βλέμμα ότι είμαι θλιμμένη, έχουν πειράξει τις φωτογραφίες. Δεν είμαι εγώ, είναι άλλη.
1: Να έχετε βγει από τον Καλέα, δεν ξέρω τι είναι η φωτογραφία. Και άλλοι πίσω κάνουν.
2: Ο Γρηγόρης μου όμως είναι αδυνατισμένος εδώ.
0: Είναι ωραίος εδώ.
2: Πολύ αδυνατισμένος.
1: Όχι, για τέτοια κρίσιμη στιγμή βγήκατε πολύ ωραία.
2: Πολύ, πάρα πολύ δυνατή. Και ευχαριστούμε τους ρεπόρτερ που ήταν μέσα. Πραγματικά σε εκείνη τη φάση της ζωής και το αποτύπωσαν.
0: Έλα, αυτά
2: όπως
0: ήταν ωραία.
2: Ακριβώς ήταν.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Ωραία, λέω εγώ και σχολιάζω. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Τέλεια, γιατί νιώθω ότι παρακολουθούν την κάθε μου κίνηση πλέον. Μην το αγοράσει αυτό.
0: Έλα, η αλήθεια είναι ότι είναι στιγμή ωραία αυτή.
1: Είναι στιγμή ωραία, ναι.
0: Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως επίσημο τέλος ενός αρνητικού φακέλου 16 ετών, με την οικονομία να αποκαθιστά την κανονικότητα.
1: Μας είχα φακελώσει.
0: Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, λέει, η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα προσπάθειας πολιτών και πολιτείας, αποτελώντας θεμέλιο για καλύτερη ζωή. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης με αυτοπεποίθηση, αν και υπάρχουν ακόμη προκλήσεις και στόχοι.
1: Ποιος κλιμήτρησε?
2: Μου αρέσει που δεν υπάρχει κρίση πια.
1: Το ερώτημα είναι, θα μπορούσαμε να έχουμε βγει από αυτή την κρίση νωρίτερα? Αλλά
0: καλά,
1: δεν θέλω
0: τώρα
1: να γίνω κακός τέτοια ώρα. Θα μείνω στα πανηγύρια. Ας ανοίξω τη σαμπάνια.
0: Βγήκαμε τώρα.
2: Τώρα πια είμαστε πολύ καλά.
0: Βέβαια.
2: Το νιώθετε όλοι, ε?
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Τρέχουν στο Πασόκ για μεταγραφές βουλευτών εδώ και τώρα. Ποια ονόματα ακούγονται? Βολιδοσκόπησαν και τον Μάριο Σαλμά.
2: Περίοδος μεταγραφών, χαμός.
1: Το τηλέφωνο μου δεν έχει χτυπήσει ακόμη.
0: Ούτε εμένα.
2: Γιώργο, θα πήγαινε.
1: Θα πήγαινα. Στο Πασόκ, ναι.
2: Όχι, γενικά θα ήθελες να ασχοληθείς με την πολιτική.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, νομίζω.
2: Και ο Γιώργος, νομίζω ότι αν ήταν μέσα, θα καθόταν ήρεμος, θα τους κοιτούσε και κάποια στιγμή.
0: Θα πέρασε.
1: Κάθομαι και σας
2: ακούω. Κρατιέμαι τόση ώρα.
0: Εσύ και εσύ.
2: Εσύ μιλάς.
0: Και εσύ.
1: Μαρινάκη,
0: στη Βουλή νομοθετούμε σαφείς και διαφανείς κανόνες αδειοδότησης για τα περιφερειακά κανάλια. Συνάντηση Μακρόν Πιερακάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Συζήτησαν για ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις σε άμυνα και τεχνολογία.
1: Μακρόν και Πιερακάκης.
0: Ναι.
1: Τόση γοητεία σε μία αίθουσα.
0: Δεν χωράει.
1: Δεν χωράει.
0: Δεν χωράει. Επιδότηση 70 με 95% και έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση με το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Τι χρηματοδοτείτε, ποιους αφορά?
1: Καλό, καλό.
0: Παράνομος τζόγος, παγώνουν οι πληρωμές για στοιχήματα και απόδοση κερδών μέσω τραπεζών.
1: Παρακαλώ. Αυτό χοντρό. Αυτό χοντρό.
0: Η κυβέρνηση, λέει, θεσπίζει νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, επεκτείνοντας τους ελέγχους σε influencers, social media και mobile εφαρμογές.
1: Α, δεν μπορώ να δώσω δώρο 200 free spin σε story. Δεν μου κάνετε τέτοια.
0: Παράταση έως τέλος του 2026 στην εξώδικη επίλυση με κούρεμα προστίμων έως 75%. Ο Ζελένσκι χτύπησε τον Πούτιν στη γενέτειρά του. Οι επιθέσεις των Ουκρανικών drones έπνιξαν τη φιέστα στην Αγία Πετρούπολη.
3: Μάλιστα.
0: Και τελευταίο νέο μυστήριο στους υπονόμους. Ρε Γιώργο, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι αυτό που με έχει κολλήσει. Ήρθα και έχουν σε φίλησα. Χαρούμενος πρωί-πρωί.
2: Σταμάτα μου,
1: κινητή.
0: Έχουν μικροβιακή βάση. Είμαι 10 μέρες έτσι. Δεν μπορώ να το κολλάω.
1: 4 χρόνια είσαι έτσι, Παναγή. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει.
0: Μυστήριο λέει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν από τα φρεά του.
2: Καλά, παιδιά, πάντα δεν ζούσαν εκεί πέρα μέσα.
0: Τι λες, Μόρκεση.
2: Αυτό που σου λέω.
1: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Ζούνε μέσα στα υπονόμους.
1: Το Hollywood μας έχει εκπαιδεύσει για αυτό που έρχεται. Μπαίνουνε το βράδυ, βγαίνουν το πρωί.
0: Κοίτα είμαι στα κακά.
2: Βρικόλακες.
1: Στους υπονόμους.
0: Στους υπονόμους δεν έχει κακά.
1: Δεν το έχεις δει ποτέ, δεν έχεις δει την ταινία. Τι ετοιμάζουν.
0: Τι ετοιμάζουν.
1: Επανάσταση. Στους θα καταλάβουν τη Νέα Υόρκη.
0: Μέσω των υπονόμων.
1: Μέσω των υπονόμων, ναι.
0: Και μπαίνουν εκεί και κοιμούνται.
4: Μόνο μια δύναμη μπορεί να τους νομανίσει. Οι δυνάμεις του πιγκουίνου οργανώνονται. Θέλουν να κάνουν τη Νέα Υόρκη.
0: Παιδιά τώρα.
4: Αλλά ένας μόνο άνθρωπος.
0: Ποιος?
4: Ο οποίος ζει σε σπηλιά.
0: Ποιος?
4: Batman.
1: Πανάρθε μας άνοιξαν, πανάρθε να σκοτωθούμε.
0: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
2: Τι να μας κάνει?
0: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
2: Όσο να μας δώσει κι αυτός.
5: Πρωινό σφαίρα.

0: Τώρα λοιπόν και να σας πούμε το Stigma Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Stigma, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stigma.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγώνεσαι εσύ, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατά τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
2: Και πολλά αλλάζουν, ρε παιδιά, τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στο σούπερ μάρκετ, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
3: Σφαίρα 102.2 Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
16: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
17: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
16: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
17: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
16: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
18: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
19: Ιούνις Τσιγκούνις στις Τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παναγιώτ.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Α, τι είναι αυτό, θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε φάκελα.
0: Θα παίξουμε τα φάκελα.
1: Θα παίξουμε τα φάκελα.
0: Ωραία, πάρτε τηλέφωνο, να παίξουμε τα φάκελα.
2: Γιώργο, πες το τηλέφωνο.
1: 2-11. Γιώργο, έλα, θα σε βοηθήσω.
2: Αν σου θυμίζει τίποτα.
1: Γιώργο, 2-11. 7.007.
0: Παρακαλούμε πίτσα.
1: 9.31.
0: 2-11-7.007-9.31. Λοιπόν,
1: Νάνση, δυνάμωσε.
0: Για να παίξουμε τα φάκελα για 6.500.
1: Πόσα θες να δώσεις,
0: 650 ευρώ.
1: 650 θα δώσεις.
0: 650, μια χαρά.
3: Και έχουμε την πρώτη γραμμούλα.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
5: τι κάνετε. Καλά. Επιτέλους σας πιάνω.
0: Μας πιάσατε.
3: Είναι η πρώτη φορά.
5: Καλά.
0: Αχ, πώς σας λένε. Εκεί κάτι, γιατί είμαι και λίγο πιασμένος. Εκεί ακριβώς. Πώς σας λένε, ποια είστε εσείς.
5: Δήμητρα με λένε, από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Δήμητρα Πελατάκη ή η πρώτη φορά.
5: Παραλληλή μια φορά, παλιότερα.
1: Α, δεν έχεις κερδίσει.
0: Πήρατε τίποτα, μας κλείσατε το σπίτι, όχι.
1: Ωραία, είμαστε και live να πούμε στο Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2, για τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Δήμητρα, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι.
5: Ναι.
0: Ωραία. Για λέγεις τρία φάκελα, πρέπει να κάνεις άθροισμα 7 για να κερδίσεις 650 ευρώ δίνεις σήμερα. Τρελό σου, Παναγής.
1: Εσύ το αποφάσισες.
5: Δεν είναι τα φάκελα.
0: Λοιπόν, τα φάκελα τώρα με κάθε επιφύλαξη είναι... Το μουστάκι.
1: Μπράβο.
0: Είναι το σουβλάκι.
1: Μπράβο.
0: Είναι το πουά.
1: Μπράβο.
0: Είναι κάτι αγελάδες εδώ.
1: Μπράβο.
0: Είναι κάτι ούφο.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε κάτι κεραυνούς.
1: Ναι.
0: Ένα ροζ φάκελο απλό. Ταπεινό. Αυτό τι είναι, ο στόχος.
1: Ο στόχος.
0: Ο στόχος και κάτι μαργαρίτες.
1: Λουλούδια.
5: Κάτι μαργαρίτες.
0: Κάτι μαργαρίτες τις έβγαλα, ναι.
1: Ωραία.
5: Μια αγελάδα.
0: Μια αγελάδα. Όχι, αυτά είναι ούφο. Κάτσε να βρωτήσει.
1: Περίμενε, μωρέ. Ποιο κι είναι.
0: Πρώτη φορά το κάνω. Και τα μουστάκια. Αγελάδα και μουστάκι. Ωραία. Οι άλλοι πάνε στην πάντα. Και έχουμε λελούδια. Τα δείχνουμε, είμαστε live στο Instagram. Έτσι, έχουμε τις αγελάδες, έχουμε και το μουστάκι. Κάτσε να δούμε τι θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω με το μουστάκι. Το μουστάκι έχει μέσα τον αριθμό. Ένα! Πολύ καλά ξεκινάμε. Δήμητρα, είμαστε
1: τι
0: πολύ καλά.
1: Τι θέλουμε τώρα, θέλουμε...
2: Σιγά ρε Γιώργο,
0: το ξέρω εγώ, ναι.
3: Θέλουμε το 6 και το 0.
1: Όχι ρε, 4 και 2
0: 4 και 2. Και 6 και 0, γιατί.
1: Και 6 και 0.
0: Ορίστε, πολύ καλό είναι το 1, είδες.
1: Ναι.
0: Καλά τα είπα και χάρηκα.
1: Ναι,
0: έχεις δύο επιλογές. Αφήνουμε τα σάκια εδώ. Και συνεχίζουμε.
1: Κάνουμε διαφήμιση όμως τώρα στο καφέ που πήρες ρε Γιώργο μου.
3: Δεν πειράζει ρε Παναγή.
0: Συνεχίζω με τις μαργαρίτες, τα λουλούδια.
1: Ναι.
0: Έχουμε ασάκι. Οι μαργαρίτες κρύβουν το 4.
3: Να τα. 4 και 1, 5.
0: Τα 4 εμείς.
3: Θέλουμε το 2 τώρα.
0: Θέλουμε μόνο το 2.
1: Αν μέσα στην αγελάδα κρύβεται το νούμερο 2.
0: Τελειώσαμε εμείς.
1: 650 ευρώ ζεστά και μετρητά είναι δικά σου.
0: Ορίστε. Για να δούμε τι κρύβει το μοσχάρι.
1: Αγελάδα είναι εμείς.
0: Σπάλα. Τι θέλουμε εμείς, είπαμε το 2.
3: Το 2. Δώσ' το.
0: Οι αγελάδες κρύβουν το 3.
1: Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε.
0: 4 και 3, 7 και 1, 8 για ένα σάκι διαφορά. Πήγαμε
3: του πάρου.
1: Αν άλλαζες, ποιο θα έπαιρνες.
0: Ποιο θα έπαιρνες. Εμείς ψάχναμε το 2.
1: Το ροζ.
0: Το ροζ το σκέτο.
1: Είναι στο 2, το 2 στο ροζ.
0: Το ροζ το 2, έχει το 6.
1: Το 6.
0: Πάλι κουβά θα πηγαίναμε, Δήμητρα, δεν πειράζει.
1: Δήμητρα μου, φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Πού μένεις, Δήμητρα, πού μένεις, γεια στά σου. Πού μένεις, πού μένεις.
1: Νίκαια.
0: Νίκαια, θες να σας στείλω στο Μόρο και στούντιο να κάνεις να ισιώσεις λίγο το μαλάκι σου.
1: Να κάνεις ένα χτένισμα ωραίο.
0: Ωραία λοιπόν. Πώς θα γίνει αυτό τώρα.
1: Πες τα στοιχεία Μόρο που είναι.
0: Μόρο χέρι στούντιο, Παναγίτη Αλδάρη 2.
1: Ωραία.
0: Τι θα σας πω.
3: Εκεί στα Μελίσια.
0: Μόρο χέρι στούντιο. Μπαίνεις εκεί, παίρνεις τηλέφωνο, λες είμαι από τα παιδιά. Ξέρεις. Ξέρουν αυτοί.
1: Εντάξει. Λοιπόν, στείλε μας τώρα στο Instagram ή σε μένα ή στο Γιώργο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.
0: Να σου στείλω εγώ το τηλεφωνάκι να πάρεις.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια, γεια.

0: είμαστε και νομίζω ότι ο καιρός καλά θα είναι, αλλά ας το τσεκάρουμε.
1: Τι καλά θα είναι, καλά θα είναι στην Αθήνα εννοείς.
0: Γιατί, αλλού έχεις μάθει για προβλήματα.
1: Βεβαίως, διαβάζω στα υπηρετικά, εκεί πάνω έχει...
0: Πού διάβασε, ποια υπηρετικά.
2: Βροχές. Με τσόβα, Γιαννένα και τέτοια. Υπηρετικά.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου. Ο καιρός παραμένει καλός στην Αττική, με ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Και αυτό κυρίως στα ορεινά. Εξασθενημένη άνεμη, θαλάσσια άβρα στα παράκτια. Θα δροσίζει αρκετά, 3-4 βαθμούς πιο χαμηλή θα είναι η θερμοκρασία στις παράκτιες περιοχές από ό,τι στο εσωτερικό του νομού, όπου υδράγυρος θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και η Παρασκευή 5 του μηνός και το Σάββατο 6 και η Κυριακή 7 Ιουνίου αντίστοιχα θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά μικρή είναι η πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά τμήματα του νομού Αττικής τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Και αν συμβεί αυτό, θα είναι πολύ μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι, η θαλάσσια άβρα θα επιμένει στις παράκτιες περιοχές και θα δροσίζει αυτές περισσότερο από ό,τι στο εσωτερικό του νομού, όπου θα παρατηρούνται θερμοκρασίες κοντά στους 18 με 20 βαθμούς το πρωί έως και 28 με 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Τώρα η Δευτέρα, η ερχόμενη, φαίνεται ότι θα κυλήσει με λίγο περισσότερα σύννεφα, αλλά και περισσότερη ζέστη. Τη Δευτέρα λοιπόν δεν αναμένεται να έχουμε κοντά στους 34 βαθμούς, ίσως τοπικά και 35 τις μεσημβρινές αργά ώρες στην Αττική. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: χωριό, τσεκ. Γυαλιά ηλίου, τσεκ. Travel playlist, τσεκ. Πριν ξεκινήσει για τι καλοκαιρινέ σου εξορμήσει, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τι 3 ως τι 7 το απόγευμα, η Ολυμπίαδο και το Ινστιτούτο Οδική Ασφάλεια Πάνο Μιλωνά σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προ Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδική ασφάλεια. Έλεξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμε συμβουλέ οδική ασφάλεια και μπε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτε Ολυμπία Pass, προπληρωμένε κάρτε, αβίν, σεμινάρια ασφαλού οδήγηση και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει undo.
1: Λοιπόν, ενθουσιασμός υπάρχει με τα παπούτσια που τώρα το καλοκαίρι θέλουμε να ανανεώσουμε την καρνταρόμπα μας, τα παπούτσια μας, κυρίως τα παπούτσια, γιατί όλο και καινούργια πράγματα βγαίνουν στη μόδα. Εκεί λοιπόν θα τα βρείτε όλα, γιατί έχει και το τέλειο packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας lateagain και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί μπορεί να την κερδίσεις.
2: Πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Πάμε, γιατί θα μπουν μέσα.
3: Ναι. 2-11-7-7-9-31.
0: Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Μπρος.
4: Καλημέρα.
0: Μπρος.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Πώς συνιστάζει τώρα να
4: είσαι?
1: Πώς σε λένε?
4: Αντρέα.
1: Από πού είσαι, Αντρέα μου?
3: Την Πάτρα.
4: Από την Ασμύρη.
1: Φάτινα.
3: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Αντρέα, έχεις τελειώσει με το σχολείο?
4: Όχι, τελειώνω. Κοντεύουμε τώρα σε μια εβδομάδα.
1: Τι κάνετε τώρα αυτές τις μέρες?
4: Κανονικά μάθημα.
1: Κάνετε μάθημα,
0: κανονικά, μωρέ, ναι.
1: Σε ποια τάξη κανονικά?
4: Στην
1: Πέμπτη. Πέμπτη, ε. Δύσκολη ήταν η Πέμπτη?
4: Εντάξει, έτσι και έτσι.
1: Έτσι και έτσι.
5: Αντρέα, θες να πάρεις το τηλέφωνο στα χέρια?
0: Ναι.
1: Ακούγεται λίγο αέρας. Και σήμερα δεν φυσάει και πολύ.
4: Τώρα ακούγομαι.
1: Ναι, γλυκούλη μου, να σου πω κάτι. Πού θα πας διακοπές?
4: Δεν ξέρω ακόμα.
1: Δεν έχετε κανονίσει?
4: Όχι.
1: Έχεις και χωριό που πηγαίνεις, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι?
4: Ναι.
1: Πού?
4: Στο Λαγονίσι.
0: Oh.
1: Α, είσαι από το Λαγονίσι. Έχεις σκεφτεί ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
4: Ναι.
1: Ποιο?
4: Το τραγούδι της Βουλγαρίας.
0: Της Βουλγαρίας,
3: από το Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
4: Ναι.
1: Της Ντάρα. Ναι. Σ' άρεσε αυτό το τραγούδι?
3: Μπαγκαράγκα.
1: Το χόρεψες με την ψυχή σου, ρε παιδί μου?
4: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, αλλά σου άρεσε η Ντάρα?
4: Το τραγούδι μου άρεσε.
1: Το τραγούδι. Να σου πω, Ακύλα σου άρεσε?
4: Εντάξει, έτσι.
1: Δεν σ' άρεσε
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Μόνο αυτό σου άρεσε τον Μπαγκαράγκα από όλη τη Eurovision?
4: Ναι.
1: Μπράβο, είδες, να ρε παιδάκι μου. Ορίστε, τα παιδιά έχουν άποψη.
0: Άρα και... το ξέρεις ότι θα βγει αυτό το τραγούδι, έτσι. Είχες προαίσθημα, λες αυτό θα κερδίσει. Τον Μπαγκαράγκα.
1: Το ένιωθε.
5: Το έπαιξες.
1: Καλέ. Λοιπόν. Τώρα θα μιλήσει ο Γιώργος και η Ανδρέα.
3: Αφήστε τα αυτά.
1: Συγκεντρώσου.
0: Ανδρέα.
1: Γιατί θα σου κάνει μια πολύ σημαντική ερώτηση.
0: Ανδρέα, βλέπω εκεί πάνω στο βουνό. Κατεβαίνει από τα καλύβια. Έχει στο χέρι μισό κιλό παϊδάκια. Έχει λίγο κοκορέτσι. Είναι ο Μπαγκαράγκας. Η Μπαγκαράγκο, ο Μπαγκαρούγκας. Είναι 4-5 μπαγκαραγκαρέοι. Και δίπλα τους τους κρατάει το χεράκι ένας. Να πούμε που έχει ένα γάντζο στο χέρι και τους πάει στο πειρατικό. Ποιος είναι, Ανδρέα?
4: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
1: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Δεν σας ακούω!

0: Λοιπόν, έλα. Εδώ είμαστε εδώ και θέλω να σας πω ότι η μάρκα αναψυκτικών Green.
1: Τι είναι αυτό το, τι έχεις πάθει? Τι είναι αυτό ρε μου?
0: Δεν μπορεί αυτό το παιδί.
1: Ποιος χτυπάει, τι είναι αυτό?
2: Τίποτα, παιδιά, στο TikTok μου το έβγαλε ένα βίντεο.
0: Και χαίρεται μόνος του, δεν υπάρχει.
2: Ωραίο τραγούδι είναι, βάλτε το ρε Νίκο.
1: Τι βλέπεις TikTok, τι σε μπέμπεις
2: είσαι? Google ρε, χτυπάει καρδιά μου, τρελέ ερωτά μου.
1: Ωραία, το βάλουμε αυτό.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails. Mocktails, παιδιά, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover, το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο σλόγγαν, Game Over στο Hangover, αφού μπορείς να πιεις mocktails, Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 mocktail γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, παλώμα, έτσι, έτοιμο. Bitter Orange Sprints, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Η Ιωάννα Κουταλίδου είναι.
1: Ιωάννα Κουταλίδου.
3: Φεύγουμε καρδιά.
1: Βανδί μου ακούστηκε και εμένα. Κουταλίδου έχει φωνάρα, φίλε.
2: Χτυπάει η καρδιά μου η Ιωάννα Κουταλίδου, λέει.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, Ιωάννα.
2: Μπορεί να κάνω κι εγώ λάθος, βέβαια, δεν ξέρω. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Δεν έχεις Ιωάννα Κουταλίδου, ρε Νίκο, κι εσύ. Ένα σχολείο ψεύδεται τον εαυτό του, δεν έχει μια κουταλίδου.
0: Δεν έχει.
1: Κι άλλο το άλλο ζητάρι και με τα κουταλοπύρωνα. Να τη, τι βρήκε.
2: Αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Η Ιωάννα είναι όντω.
1: Μ' αρέσει.
2: Εσύ τι ξέρεις την Ιωάννα Κουταλίδου?
1: Πώς δεν την ξέρω, ρε φίλε.
0: Προσωπικά.
1: Προσωπικά κάπου πρέπει να την έχω γνωρίσει. Ναι, είναι καλή φωνή η Ιωάννα.
0: Πολύ.
1: Πολύ δυνατό.
0: Τι κάνει εκείνη, μα. Βλέπω και το γρηγόρι.
1: Σηκώθηκε το παλικάρι μας.

0: το μάθες κατευθείαν.
1: Είπα η καρδιά μου, τρελέ ρωτά μου.
2: Ξεδάρα.
3: Νομίζω ο Βαλάντης ξέρει την Ιωάννα Κουταλίδου.
0: Σίγουρα, γιατί είναι του Jet Set ο Βαλάντης.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
2: Καλημέρα Βαλάντη!
7: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Τι κάνεις Βαλαντάκο?
7: Εξελιχτισμένος είμαι.
2: Πού ήσουν αγόρι μου?
7: Έχω γυρίσει, κάτσε.
3: Τι είναι αυτό?
7: Είμαι στο κλαμπ.
3: Πού είσαι?
7: Στο κλαμπ γύρισα τώρα, γύρισα Ελλάδα και ξεκίνησα σεζόν Μύκονο.
2: Κλαμπ,
3: α, είσαι Μύκονο.
7: Πήγα για το Αγίου Πνεύματος και θα μείνω από ό,τι φαίνεται, θα με κρατήσουν.
2: Είχε κόσμο.
7: Καλά ήτανε.
2: Καλά είχε πάρτις.
7: Είχε πάρτι πολλά, εγώ δουλεύω δύο μαγαζιά. Δουλεύω και η σπηλιά.
3: Ναι.
7: Έτσι, είμαι βάλε από Παργυρόπουλος εκεί πέρα. Υποδοχή και τα λοιπά, φορά κάτι αεράτα, κάτι αδάστο. Yeah. Σαν τον Θανάση Βασιλόπουλο είναι.
3: Τι λες τώρα?
7: Ναι, και τον Αρσένα Νασί μαζί. Yeah. Έχω πάρει κάτι κοιτά. Yeah. Έτσι, το δέχομαι εκεί.

0: Πολύ καλά, έχω δει πολύ κόσμο εκεί πέρα. Τα πάντα, είχε πολύ κόσμο η Μύκονος. Πολλούς celebrities, την άζε που είδα το Πέτρο τον Ιακωβίδη, είδα την Αναστασία. Έτσι που είναι και η ξαδέρφη μου. Είδα τη Φέη, τη Θεοχάρη, τον Χάρη του Σιανίδη.
1: Α, ναι.
0: Την Σιντερέλα Μοτσαρέλα.
1: Ήταν και η Σιντερέλα.
0: Ήταν, ναι. Σιντερέλα Μοτσαρέλα. Πώς είναι αυτή. Έτσι, η Μελίνα Νικολαίδη. Χαμός γινότανε. Έτσι. Όποιος θέλει, έρχεται, βλέπει βαλάτι. Μη γυμνώ, χορεύει. Εγώ βγαίνω εκεί, κάνουμε ένα ωραίο σοου. Έχει πολλά παιδιά από Γαλλία.
2: Κανονικά έπρεπε να πας στο Λίο για σοου.
0: Εκεί είμαι.
1: Έχει ξυρίσει το στήθος σου.
0: Spectacular, ναι. Όχι, δεν έχω ξυρίσει. Εγώ βγαίνω σε μια ειδική τέτοια ενότητα. Ναι. Στην αρχή βγαίνουν κάτι παιδιά από Γαλλία, Σουηδία, Ισπανία. Δεν ξέρω τι είναι αυτή. Είναι πολύ αποτριχωμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ του κάνω αποτρίχο με καμινέτο.
2: Ισπανία είναι.
1: Με καμινέτο.
0: Του καίω με το καμινέτο πώ κάνουν την κοτόσπα πριν το κοτόπουλο το καίνει για να φύγουν τα φτιάρα και τα πούπουλα. Του κάνω εγώ του ξεμπομπολιάζω.
1: Κατάλαβα.
0: Και μετά εγώ βγαίνω σε ένα άλλο που είναι πιο άγριο που βγαίνουν δύο κοπέλε και τι κυνηγάει ένα Νεάντερνταλ.
1: Εσύ ο Νεάντερνταλ.
0: Είναι τι θα είναι κοπέρα.
2: Άρε Παναγίδε,
0: διάλεξε μου λέει, δεν έχουμε, ναι, δεν στροφάρει καθόλου αυτό.
1: Συγγνώμη, ρε παιδί.
0: Εκεί θα κάνω λοιπόν το καλοκαίρι μου, θα συνεχίσω. Όποιο θέλει να δει βαλάτι Μύκυμνο, έρχεται να πούμε στο Λίο και περιμένει 6 ώρα το πρωί.
1: Μάλιστα. Τι κίνηση θα μα την πει σε Λίο.
0: Από το ρυθμό σου, χαμό γίνεται. Έχει πολλή κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι τη Λυκόβριση εκεί πέρα στην Εθνική Οδό, αυτό το ύψο. Έχει λίγο κίνηση εκεί πριν φτάσει Μαρούση στο ring. Έχει a lot of motion.
2: Έχει motion.
0: Το motion. Από Νέα Ιωνία μέχρι κάτω εκεί στο Λιρόι, στο Κηφισό. Για να

Μητού εκεί στην Ηλιούπολη. Έχει λίγο εκεί που είναι το παλιό το μόλι εκεί κάτω στην Κρυπάδα. Πώς το λένε, Σιντερέλα και αυτό Μοτσαρέλα. Όπω πω πονάτο. Αυτός ξαδερφός μου είναι. Αυτός είναι ο Τάξο Μητσόπουλος. Πήγε στούντιο προχθές με τέσσερα παλόνια ήλιο.

0: Λοιπόν, έλα, τι ήθελα να σας πω, θα σας μιλήσω για καλοκαιράκι, παιδιά. Εγώ, γιατί το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Έχω πάει, παιδιά, είναι συγκλονιστικό το ξενοδοχείο, να ξέρετε. Θα βουτήξετε στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία, περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Θέλεις veggie και vegan επιλογές που συνδυάζουν απόλαυση και ποικιλία? Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 30 επιλογές Vemondo για να δοκιμάσεις τα πάντα. Από τσέντ σε κλασικό σε φέτες μέχρι vegan λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε πολλές γεύσεις. Και για το καθημερινό τραπέζι, ρεβιδοσαλάτα, vegan μουσακάς, nuggets λαχανικών, mini schnitzel, ψαροκροκέτες και λουκανικοπιτάκια που θα σε κάνουν να θες κι άλλο. Ανακάλυψε τη φυτική απόλαυση στα Lidl και δώσε νέα γεύση στις επιλογές σου.
0: Ζώδια.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας. Τώρα μουσκασί, κλασιά. Σήμερα δεν έχουμε σφαίρα κούριερ. Άρα Γιώργο, σου κάτσε καλή.
1: Μου κάτσε καλή σήμερα.
3: Σου κάτσε. Συναδέλφη, σε Γιώργο.
0: Να μην σου πω ότι εγώ θα φύγω το τελευταίο μισάωρο.
1: Φύγε, εσύ δεν χρειάζεσαι.
3: Γραμματιακή υποστήριξη. Λοιπόν, καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Θα πάμε με Νίκο Μακρόπουλο σήμερα. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά σου. Σε σένα που γυρίζεις, πες το.
1: Και εκείνης και εσύ στο Μακρόπουλο στο πετσί σου.
3: Έτσι. Να σας πω ότι είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου, S και D, Νάνση Αντωνίου. Περιμένω και τον Καλούδη να μπει. Μου κάνει κάτι κόγκσες. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.

0: Εκκλησία. Καλημέρα στον Χρήστο Κωστή, τον υπέροχο συνεργάτη μου που αυτή τη στιγμή υποθέτω πάει προς το μοντάζ. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Οι σαφείς διακανονισμοί θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τον σκοπό σας. Μην πιέσετε τον εαυτό σας να κάνει πράγματα που δεν τον αντιπροσωπεύουν. Αξιοποιήστε καταστάσεις που θα φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Προβείτε στις απαραίτητες συζητήσεις για τα νέα σας σχέδια. Συζητήστε τα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα. Το μικρό μυστικό.
1: Για να έχουμε και κάτι. Γεια σου Ρόζα.
0: Περνάω στο ζώδιό σου, Γιώργο, Ταύρος. Διορθώστε, λέει, ότι δεν σας εκφράζει και δεν σας ικανοποιεί στον επαγγελματικό τομέα. Η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα που δείχνετε στη δουλειά σας θα εκτιμηθούν από τους ανωτέρους σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Επεξεργαστείτε τα δεδομένα που έχετε πριν πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Σκέψου πρώτα.
2: Πόσο μέσα έχεις πει.
1: Γεια σου, Μαριάννα.
0: Ανταλεού ή εσπρέσο, παιδιά.
1: Ελπίζω να μην μας αφορά τίποτα, Γιώργο μου.
2: Όλα μέσα είναι.
1: Τα σπασμένα κομμάτια σου. Γεια σου Ρένα. Να τα ενώνεις. Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σου.

0: πιασμένη Λαμία. Τη βγαίνει εδώ πέρα χθες. Νομίζω έσκαγα τόσο πολύ, κάνει τόσο πολύ ζέστη, ε. Καλοκαίρι φουλ.
1: Στο Μαϊάμι τι είχε παμάνα εκεί.
0: Στο Μαϊάμι τι καιρό έχει τώρα.
1: Άστο.
0: Υγρασία φουλ.
1: Υγρασία, βράζει ο τόπος.
0: Και γράψτε μου, όπου μας ακούτε, τι καιρό κάνει εκεί.
2: Γεια σου Ρεβέκα, γεια σου Βασούλα.
0: Και περνάω στα διδυμάκια θα περάσω. Κάντε τις συνεργασίες σας πιο ουσιαστικές για να είναι περισσότερο αποδοτικές. Τολμήστε να εκπληρώσετε τα όνειρα που δεν φανταζόσασταν ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ορίστε, να είναι μια πολύ καλή περίοδος. Για να δράσετε δυναμικά στον επαγγελματικό σας χώρο, περιμένετε τις κατάλληλες συνθήκες. Μάλλον αυτές δεν έχουν έρθει ακόμα. Να πω χρόνια πολλά σε όλα τα διδυμάκια που σήμερα έχουν γενέθλια.
2: Γεια σου Ντέπι, γεια σου Ευαγγέλ. Τέτοιο έρωτα
0: που καίει. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας για τον Γρηγόρη. Όλα καλά είναι παιδιά και...
3: Και καλώς ήρθες Γιώργο λένε.

0: Γιάσου εκεί πέρα στην Τζαπού Καλαμάτα.
1: Τζαπού Καλαμάτα, στα φιλιά μα. Μπουκί τη Ιαπωνία.
2: Αρχίσαμε τι περιοχέ.
0: Τα φιλιά μα.
2: Για να δω τίποτα πρωτότυπο.
1: Τα φιλιά μα, Τζαπού.
2: Γεια σου, Περά. Θα πιστέψω το ρεπορτάζ. Δίκιο έχεις, Αντιγόνη. Τι να πω. Περνάω στα καρκινάκια. Με τη στάση σας επιφέρετε νέες ισορροπίες στη σχέση που σας ενδιαφέρει. Αποφύγετε να κλειστείτε στον κόσμο που έχετε πλάσει με το μυαλό σας και σταματήστε με κάθε τρόπο τις αναδρομές στο παρελθόν, μια που οι αναμνήσεις σε αυτόν τον τομέα σας θλίβουν και δεν θέλουμε να νιώθετε θλίψη.
3: Τι θα γίνει με σένα, μου λες.
2: Γεια σου, Χουάν Κάρλος.
3: Τι θα
2: γίνει με σένα.
3: Ξημερώτες είναι οι βραδιές.
2: Να στείλω μια καλημέρα και στο 5fashion.gr με τις ρουχάρες τους.
0: Καλημέρα και στον Άνω.
3: Που τρελή σου έχω αδυναμία.
1: Πού να είναι.
3: Έχω ζήσει αγάπη.
2: Με τον κωδικό Νάνση 20 στο 5fashion.gr 20% έκπτωση.

0: kanlı kal, kalasana. Kanlı lan. Mumla al.
1: Θα πω μια καλημέρα και στα κορίτσια εκεί στο Μετροπόλιτο, στον Πειραιά.
0: Και το, και το κάνει το πατή. Έχω κάνει πατή και τον άντρα τον Τζεβατό που το είχε κάνει το παπάρι. Παπάρι, παπάρι, παπάρι, παπάρι.
1: Ματάρα.

0: Ανταμάνα πούμε. Με τα στομαχικά του χθες.
1: Ναι, το είδα και
2: στομαχικά.
0: Τι είχε, τι έφαγε.
1: Έκανε λίγο
0: στο πλάι. Λίγο στο πλάι και σούταρε. Προς Μπαρτζόκα το ρίξε όμως.
2: Ούτε να...
0: Όλα τα όπλα στην παρέτρα, όλα θα τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Πάει βαριά.
0: Έτσι.
2: Μπορεί να τον έκοβε το παντελόνι, ρε.
0: Μπάκανα και μπά πρέπει να ήταν.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα λιοντάρια μας. Αφοσιωθείτε σε μια νέα δημιουργική ενασχόληση που θα σας βγάλει από κάποιο διέξοδο. Προτιμήστε τη σιωπή από τα πολλά λόγια και εκμεταλλευτείτε τις ώρες που θα είστε με συνεργάτες για να κάνετε κάτι δημιουργικό και ευχάριστο που θα ικανοποιεί και τους δυο σας.
3: Πήρα να σου πω χρόνια πολλά.
2: Έχετε και μια υπέροχη συναυλία την Παρασκευή του Σταρόβα με πολλούς, καλεσμένους. Θα σας τα πω σε λίγο όμως.
3: Άνοιξη πληγή.
1: Γεια σου Μέρη.

0: ίσως για ναι. Καταλάβατε τι έχει γίνει.
1: 13. Κάτω χιλιών σου την αφή. Του ζεστού κορμιού σου.
0: Πάμε σε καρδούλες και αγαπούλες, μην ξεχνιέστε και περνάω στα παρθενάκια. Μην διαλαλείτε τις επαγγελματικές σας επιτυχίες πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αξιοποιήστε μόνο τις ευκαιρίες που θα θεωρήσετε ύστερα από όρημη σκέψη ότι είναι σημαντικές για την εξέλιξή σας στον επαγγελματικό τομέα, χωρίς να κάνετε επεκτακτικές κινήσεις. Δεν θέλει πολλά. Γεια σου Ευαγγελία, γεια σου Μέρη, γεια σου Γιάννα. Περνάω στους ζυγούς. Φροντίστε να εκτιμήσετε την ανεξαρτησία που έχετε και να την αξιοποιήσετε. Αν θέλετε να αλλάξετε ορισμένα πράγματα στον αισθηματικό τομέα σας, προβείτε στις απαραίτητες κινήσεις ώστε ο έρωτας που θα έρθει μελλοντικά να έχει μεγαλύτερη αξία στη ζωή σας.

0: Και πάμε σε λέγη μαμά και περνώ στο ζώδιο μου στο Σκορπιό να δω και τι λέει. Θα σας ταράξει η ασυνεννοησία που επικρατεί γύρω σας και θα πρέπει άλλη μια φορά να δείξετε πως μπορείτε να κρατηθείτε ψύχρεμοι. Πόση ψυχραιμία πια. Θα βελτιωθούν οι σχέσεις σας με τους συνεργάτες σας ώστε να αναπτύξετε τις ιδέες σας και να γίνουν εύκολα κατανοητές.
1: Που απρόσμενα το έχασα.
0: Καλημέρα στο Γιώργη από Λυκοποριά. Τι ωραία καλοκαίρι έχω περάσει εκεί.
2: Στην Λυκοποριά.
1: Είναι η σκέψη γκρεμός και ολόκληρο.
2: Στο διπλανό χωριό.
3: Ναι, πήγαινε για κοινή για φάσεις.
0: Όχι, καλά. Εκεί είχε σπίτι φίλη μου η Άντζελα.
2: Α, ναι.
0: Στο σχολείο, γυμνάσιο Λύκειο εκεί πήγα.
2: Νομίζω Λυκοποριά, Λυγιά, Δερβαίνη.

0: ακούω τότε που κουβόταν ο Νικόλας, λέει, και τώρα ο Μάρκος. Κι όμως, παιδιά, σε αυτό το ηχητικό ακούγονται όλα τα παιδιά. Η Σοφία δεν μου την έχει φέρει, ούτε τη Βαλέρια την έχουμε βάλει. Η Αριάννα είναι, ο Νικόλας, ο Μάρκος.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Και περνάω στον Τοξότη. Αν συνεχίσετε να κάνετε καυγάδες για το τίποτα, κινδυνεύετε να παίξετε κορώνα γράμματα τις σχέσεις σας και να καταστρέψετε ακόμα και τις καλύτερες στιγμές σας. Αλλάξτε κάποιες συνήθειες που καταλαβαίνετε πως σας απομακρύνουν από αγαπημένα σας πρόσωπα.
2: Παίρνω μηνύματα
0: αγάπης, Γιώργο.

0: Παίρνει το κινητό.
1: Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Είμαι εγώ με το αγώ μου. Είσαστε καλά σήμερα?
2: Είμαστε.
1: Είμαι διακοπές στο χωριό μου, στη Ερέτλια.
2: Αχ,
1: παιδάκι. Θα να το αν η Βαλένια.

0: Μπράβο.
1: Ναι. Κάνει δικά της,
2: μιλάει. Θέλω να σας πω ότι όλα τα παιδιά του Γιώργου είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, όχι επειδή τα αγαπάω, είναι ξεχωριστά. Η Βαλέρια είναι τόσο τρυφερούδι από μωρό. Δεν έχετε δει πιο γλυκό και πιο ναζιάρικο πλάσμα. Δεν υπάρχει αυτό.
3: Με πλουτιμένη σαφιά.
4: Γεια σου, Αργυράκο μου.
2: Η Αριάννα είναι πια μεγάλη κοπέλα. Ο Κωνσταντίνος.

0: παρακαλώ.
1: Βρείτε ικανοποίηση και χαρά στις συναναστροφές με τους φίλους σας.
0: Αμέ.
1: Το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει κάποιες στιγμές να βγείτε από το διέξοδο που νιώθετε και ότι βρίσκετε, ότι βρίσκεστε, και θα σας ανακουφίσει με έξυπνες και πρακτικές λύσεις για τα προβλήματά σας. Θα λυθούν τα θέματά σου.
0: Τα βρήκατε, βέβαια, έχω βρει λύσεις.
1: Όλα καλά. Πάλι καλά. Μας βοήθησαν και κάποιοι άλλοι εξωτερικοί παράγοντες.
0: Έχω πολλά.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Για το καλό μου.
1: Υπερνάω στους υδροχώους.
2: Για το καλό.
1: Οι ευκαιρίες θα σας παίζουν κρυφτούλη και οι περισσότερες από αυτές θα έχουν διφορούμενο χαρακτήρα. Για να μην προκύψουν παγίδες και για να αποφευθούν τα δυσάρεστα, φροντίστε να έχετε την καλύτερη πληροφόρηση από όλες τις κατευθύνσεις, όχι από μια μεριά.

κλείνω και κλείνω με τα ψαράκια. Θα μπορέσετε να προωθήσετε πιο εύκολα τα σχέδιά σας αρκεί να κάνετε τις σωστές επιλογές και κινήσεις. Κρατηθείτε μακριά από οποιοδήποτε ρίσκο, προτιμήστε να κάνετε κάτι που θα σας ανανεώσει

0: Νατάσα.
1: Καλημέρα και στον Ήμο Κορινθίας. Πού είναι αυτό, μωρέ?
0: Βόρεια. Νότια. Πάμε γρήγορα σε ένα break. Ερχόμαστε πάρα πολύ πολύ πολύ σύντομα.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού.

0: τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: αλλεργία είναι, αλλεργία είναι σίγουρα. Αλλεργία είναι σίγουρα.
1: Αρχίσαμε τα προβλήματα.
0: Όλοι εδώ πέρα οι αρρωστιάρτες λένε είναι αλλεργία. Εγώ τα αντίστοιχα 7 φορές, αλλεργικό θα είναι σίγουρα.
2: Αλλεργία έχω, ρε.
1: Τον είδες, έχει αλλεργία.
3: Λοιπόν, πάμε για δίλημα. Σήμερα λείπει ο Γρηγόρης. Έχει έρθει ένα σεξουαλικό. Αυτό επέλεξα να ξέρετε.
0: Σεξουαλικό.
3: Να ναι, και άμα θέλετε.
0: Μα δεν είναι η δικότητά μας. Διλήμματα ζωής
3: με τη φωνή της λογικής. Και έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι. Αλκμίνη τη λένε,
0: Αλκμίνη.
3: Παιδιά.
1: Α, ναι,
0: ναι. Τι ωραία.
3: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα. Βέβαια μου το ζήτησε και εκείνη. Περιμένετε, λέει, να γυρίσει και ο Λιανός την άλλη εβδομάδα. Για να του πείτε, λέει, τι έπαθα.
0: Πες μου, Αλκμίνη, είμαι όλος αυτιά. Τι έπαθες, κορίτσι μου. Τι σε πείραξε.
3: 32 χρονών ελεύθερη, Αλκμίνη. Τα παιδιά δεν σας κρύβω. Εντάξει, γράφει εδώ πέρα ότι είστε καταπληκτικοί. Σας ακούω, είσαστε μοναδικοί, καλύτερη παρέα.
0: Τι δεν μας κρύβεις, είναι τούμπανο, αυτό θες να πεις.
3: Ακούστε, λέει, παιδιά, τι έπαθα, πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να βρεις άντρα.
0: Να είσαι Αλκμίνη.
3: Πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει το ίδιο και από τους άντρες στις γυναίκες, αλλά από τις γυναίκες.
0: Εμείς λίγο χειρότερα, Αλκμίνη, σκέψου.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολο να βρει άντρα, ναι, και ο Γιώργος.
0: Εσείς τουλάχιστον έχετε την επιλογή σας. Εγώ δεν βρίσκω άντρα με τίποτα. Ψάχνω χρόνια.
3: Λέει, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω τι έγινε. Είπα να ξεκινήσω να βγαίνω. Μπας, λέει, και γνωρίσω κανέναν άντρα. Λάθος. Δεν γίνεται, λέει, αλλιώς.
1: Να μείνει μέσα, ρε Γιώργο.
0: Είναι, τόσα application υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Α, οκ. Έχει τη λύση ο Λιανός.
3: Ναι, την έχει.
0: Πρέπει να κάνω update, δεν ξέρω.
3: Παίρνω λοιπόν και εγώ, λέει, τις φίλες μου, λέει, κορίτσια, ετοιμαστείτε, θα βγούμε. Από αυτό το μήνα, ας πούμε, το μήνα Μάιο.
0: Πληθείτε, πληθείτε, βγαίνουμε.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Θα γίνει χαμός.
3: Πάμε να βγούμε, λέει, παιδιά, να γνωρίσουμε. Καλοκαίρι έρχεται, τι θα κάνουμε. Πάλι μπακούρες θα είμαστε.
1: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι, θέλω να το βρούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα είναι αργά, έχουν κλείσει αυτά.
1: Τα ταπαρώνεις από Χριστούγεννα.
0: Από Χριστούγεννα, ναι.
3: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Βγήκαμε τη μία μέρα, βγήκαμε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα, λέει, πάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαράκι. Επιτέλους, λέει, βρίσκω έναν πολύ ωραίο άντρα.
0: Νάτος.
3: Λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Κορίτσια, λέει, εδώ είμαστε, θα κάνω ντου.
4: Βρέσαμε.
3: Τέλος πάντων, φλερτάρω, με φλερτάρει, αυτό του αρέσω, μου αρέσει, αυτό κανονίζουμε.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Ποιο είναι το πρόβλημα? Πήγανε, λέει, το βράδυ στο σπίτι της κοπέλας, γιατί μένει μόνη της εδώ στην Αθήνα. Ναι, της Αλκμίνης. Και είπα, λέει, ας μην κρατήσω τα προσχήματα.
0: Ναι, ντου κατευθείαν.
3: Ντου κατευθείαν.
0: Αμάρα, Αλκμίνη, εσύ. Ναι. Ρε, Αλκμίνη. Ναι.
3: Ήταν αποφασισμένη η Αλκμίνη.
0: Λάθος.
3: Δεν είναι, τελικά, λέει, όντως ήταν λάθος, γιατί, παιδιά, πήγαμε να ξεκινήσουμε, λέει, με ένα στοματικό έρωτα.
0: Σταμάτα, βρε, σατανά, τώρα κατευθείαν.
1: Λοιπόν, γεμούρθα απότομα, ρε.
0: Τι βίβες είναι αυτούς μας, λες. Όχι τόσες λεπτομέρειες, μπάγαλο.
3: Αφού έτσι λέει η κοπέλα εδώ.
0: Πάμε πια, καλά το πήγαινες τόση ώρα.
3: Και μάλιστα, λέει, πήγα να ξεκινήσω εγώ να του κάνω στοματικό έρωτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ρε Παναγή.
3: Λέει, παιδιά. Λέει, παιδιά.
0: Άμα πια. Πρώην εκπομπή κάνουμε.
3: Σας ορκίζομαι, λέει, σε ό,τι πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου έχω. Τέτοια μπόχα.
0: Άμα, ρε Παναγή. Στο διάλο πια.
3: Δεν έχω, λέει, ξανά μάτα βιώσει.
0: Μετά που γύρισα.
3: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, τη μούρη μου, λέει, γράφει εδώ η Αλκμίνη, σε υπόνομο, λέει, να έβαζε.
0: Σαμάτα!
3: Πιο όμορφα θα μείνει. Σας μιλάω ειλικρινά, σας δεν μιλάω μπορώ. Ειλικρινά, δεν...
1: Έλα, δεν μπορεί να της είναι, μην της ήρθε πριν μπόχα.
3: Δεν της είχε έρθει, λέει, όχι, δεν είχε καταλάβει τίποτα.
1: Μπορεί να είχε φάει κρεμμύδια.
3: Δεν είχε καταλάβει τίποτα.
0: Αυτό σου λέω, κορίτσι μου, δώσε ένα ραντεβού για την επόμενη μέρα.
3: Αλήθεια, εκείνη την
1: μπορεί
3: ώρα, λέει...
1: Μπορεί να ήταν απροετοίμαστο.
3: Σκέφτηκα...
0: Μήπως χόρευε.
3: Τι να κάνω και πώς θα... Λέει, παιδιά, δεν κρατήθηκα και του το είπα.
0: Και εμένα, με έπεισε αλλεργία.
4: Δοκίμασε.
3: Του το είπα.
4: Δοκίμασε.
3: Όχι, το είπε, γύρισε και του είπε.
0: Τι είναι αυτά, τι είναι αυτό εδώ.
3: Τι σου.
0: Τι είναι αυτά.
3: Βρωμάς, δεν αντέχω.
0: Βρωμάς του είπε.
3: Ναι. Λέει, παιδιά, ο άνθρωπος, λέει, τσαντίστηκε, εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Τη λέει, δεν τρέπεσαι να μου μιλάς και να μου
0: χαίρεσαι. Ο Μίλος εκνευρίστηκε κιόλας.
3: Εκνευρίστηκε, ναι. Εκνευρίστηκε. Μιλάμε, λέει, παιδιά, για κούκλος, έτσι. Γυμναστηριακός, όμορφος, ψηλός, αδύνατος, στιλάτος. Πολύ.
1: Τι το κάνεις το στιλάτο, αγάπη μου, αμαζέχνη.
0: Ροκφόρ.
3: Και, παιδιά, λέει ότι με έχει πρίξει, επειδή και εκείνος αντέδρασε άσχημα.
1: Είπες να το διαβάσεις σήμερα, γιατί είναι καλύφθηκε, ναι, το, ναι, Ροκφόρ.
3: Δηλαδή. Εκείνος, λέει, αισθάνθηκε, εκείνος εκνευρίστηκε και μου μίλησε κάπως απότομα.
0: Τι είπε?
3: Ότι δεν τρέπεσε να μου μιλάς έτσι και τι είναι αυτό που λες και όχι και δεν βρωμάω, μα του λέει, μύρισε μπόχα.
0: Δεν φτάνω.
3: Σχεδόν τσακωθήκαμε. Σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε από το σπίτι μου. Και από εχθές. Και από εχθές.
0: Κάνει κυβίστηση.
3: Με παίρνει, λέει, τηλέφωνο και μου λέει. Από χθες τώρα που όταν έστειλε το
0: τι
3: mail.
0: Πλήθηκα.
3: Και τη λέει ότι σου ζητάω συγγνώμη γιατί και εγώ μπορεί να μην φέρθηκα σωστά απέναντί σου.
1: Κατάλαβε ότι βρωμάει, παιδιά. Αυτό
3: δεν ήμουν, λέει, προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο.
0: Μήπως ήταν μπουκωμένο, μήπως ήταν αλλεργικό, σαν και
3: εμένα. Δεν ξέρω. Και ότι σε παρακαλώ, δώσε στη γνωριμία μας μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί.
0: Έχω πάρει πιεστικό στο σπίτι.
1: Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση.
2: Όπω τελείωσε τώρα αυτό.
1: Τελείωσε.
4: Ποτέ.
1: Αλκμίνη. Τελείωσε.
4: Ποτέ.
0: Την πάτησε. Τώρα δεν φεύγει αυτό.
3: Λέει, ήταν ο άντρας των ονείρων μου. Έτσι τον είδα από μακριά.
0: Ο Τυροκόμος.
3: Μήπως λέει να του δώσω μια.
1: Λες και δεν υπάρχει και κανένας γύρω μου.
3: Ναι, είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου.
0: Ποιος δεν υπάρχει γύρω του. Υπάρχει πρόβλημα.
3: Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι λίγο. Δεν θέλω να στηρίξω το βρωμήλο τώρα. Αλλά μήπως.
1: Αλλά το στηρίζεις.
3: Μήπως όμως έτυχε. Μήπως, ναι, μήπως ήταν μετά το γυμναστήριο, ήταν υδρωμένος. Μήπως...
1: Αφού είναι βράδυ σε μπαράκι, ποιο γυμναστήριο.
3: Μήπως το πήγε σε ρίρενα.
0: Μήπως ήταν, είχε δισκομπάλα και χορεύανε.
3: Και λέει, να δώσω μια δεύτερη
1: άμα
3: ευκαιρία ή θα ξαναζήσω πάει... την πόχα.
1: Άκου, άμα το έχει πάει σε ρί, συνήθως λες να. Ένα μπορεί να κάνει ένα ντουζ.
3: Ναι.
1: Τώρα, το σπίτι, εγώ υποπτε. Σε όποιο σπίτι και να είσαι.
0: Δεν έδωσε χρόνο, έπεσε με τα μούτρα.
1: Α, αυτό σα πήρε ντροπή, μην κάνετε ντουζ σε ξένο σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχετε πρόβλημα.
3: Ωραία, τι να κάνει τώρα, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί μαζί.
1: Εγώ δεν θα την έδινα.
3: Δεν θα την έδινες, Νάνση, ε.
0: Είναι τραύμα αυτό.
1: Είσαι καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα πλησίαζα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
4: Αν έπαιρνε και μια φέτα ψωμί.
1: Απορώ πω. Κάτι κάποιο που για του κάλικε πρέπει να τι μιλήσει.
4: Αν έπαιρνε και να.
0: Δώσε και εσύ λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, είπα. Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
1: Δεν κάνω ό,τι θέλει. Εγώ δεν
0: κατευθείαν μπορώ. Κατευθείαν
3: παπαπούσα. Άρα λοιπόν εσύ τις λες μακριά.
1: Με φαγουρίζει μύτη μου. Μου έχετε δημιουργήσει
4: εκνευρισμό. Αν έπαιρνες λίγο ζαμπονάκι και φέτα ψωμί.
3: Εγώ παιδιά θα τις έλεγα. Επειδή...
0: Έχω πάρει και ένα τραπεζομάτι να κάνουμε πικνίκ.
3: Παιδιά τώρα κοροϊδεύετε και το χλεβάζετε και δεν είναι σωστό.
0: Από ό,τι βλέπω.
1: Είναι τραγικό η μπόχα, είναι τραγική.
3: Γιώργο δεν είναι σωστό τώρα αυτό, το χλεβάζετε.
0: Πώς το λένε αυτό, Παλμά, πώς το λένε.
3: Σταμάτα να γελάς. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον και ο ίδιος το κατάλαβε και κατάλαβε και τη λάθος συμπεριφορά του και κατάλαβε και όντως ότι μπορεί να μύριζε.
0: Βασικά η συμπεριφορά του είναι τραγική.
3: Μπράβο.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα
3: και
0: για μένα.
3: Και ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ήταν μια κακιά μέρα, μια κακιά στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι η Αλκμίνη πρέπει να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Τι να σου πω, ρε, πανηγυγούστε είναι αυτά. Εγώ δεν την έδωσα.
3: Μπορεί να πλήθηκε, να τον εσενιάρισε.
1: Αυτό... Ρε Παναγί μου, τώρα τι είναι αυτά που λες, τι είναι σενιάρι.
0: Φτιάχνει μόνο με ντοματοσαλάτα.
3: Έλα ρε Γιώργο.
0: Για το
1: να πάρουμε γραμμούλες.
3: Να πάρουμε γραμμούλες.
1: 2-11-7-9-31. Έκατσα να το... Το βάλω στο πιο χαμηλό γιατί μου τη βαράει.
5: Ναι,
1: ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Καλημέρα.
1: Πείτε μας.
0: Έχετε άποψη για τον τυροβρομή.
1: Όνομα, να όνομα.
0: Τι να κάνουμε εδώ.
3: Δεν σας ακούμε.
1: Το όνομά σας.
5: Με λένε Ζώη.
0: Ζώη.
3: Ζώη. Έλα, Ζώη, πες μας.
0: Ζώη.
5: Ορίστε.
3: Τι ορίστε, εσύ μας πήρες.
1: Έχετε κάποια άποψη για το.
0: Άντε, γεια σου!
1: Άντε, γεια
5: σου!
0: Όχι!
3: Ρε Ζώη, έχουμε δει.
1: Έχουμε δίλημα ζωή.
3: Να μιλήσω λίγο με τον Ζώη.
0: Πλακίτσα κάνουμε.
3: Ζώη, πλακίτσα. Έχει δίκιο, πλάκα κάνουμε. Άκουσε με, Ζώη μου. Έχουμε τώρα μία στήλη και ανοίξαμε την τηλεφωνική γραμμή που έχουμε ένα δίλημα ζωή. Περιγράφουμε μία ιστορία.
1: Τι κάνει τώρα.
3: Σταμάτα. Και παίρνει ο κόσμο για να μοιραστεί μαζί του τη γνώμη του.
5: Με την κούκλα εκεί.
3: Ναι, με την Άνση. Κούκλα είναι Άνση.
0: Ανοίγεστε,
3: ναι. Ναι, Ζώη μου.
1: Ποιο θα σε κλείσει,
5: είχα κερδίσει ένα φουστάνι για τη γυναίκα μου και δεν πήγα το πάνω.
3: Ένα φουστάνι δεν πήγα.
0: Δεν σου έκανε.
5: Όχι, βρε.
0: Ναι, ποιο θα για τη γυναίκα.
1: Ο Ζώη είναι μεγάλο άνθρωπο.
5: Σοβαρή φιγούρα. Δεν είναι ένα χαμένα.
1: Δεν είχαμε να πούμε.
0: Τα αρφαλά πορεύονται και οι χείρε κορμιούνται.
5: Ωραία.
3: Ζώη μου γλυκέ, σε λίγο θα παίξουμε. Οπότε μείνε συντονισμένο.
0: Δεν μα ακού, δεν μα ακού, Ζώη μου.
5: Σα ακούω.
3: Δεν είδε ότι κάναμε
1: τώρα. Τώρα ναι, μα ακούει τώρα. Αυτή τη στιγμή.
3: Έλα.
5: Ετοιμάσου, έρχομαι σε λίγο.
0: Όπα. Ζώη μου. Έλα του Ζάκη.
5: Τα μελέ, παιδιά.
0: Όπα!
3: Άντε φυλάκια, Ζώη!
1: Είμαι τα μελέ!
0: Και έρχεται από εδώ!
3: Επόμενη γραμμή για το δίλημα!
0: Έρχεται από εδώ με ρακέτα, δεν ξέρω!
1: Τα λέγανε από εδώ, Ζώη!
0: Τα μελέ, έτσι!
4: Καλημέρα!
5: Καλημέρα, παιδιά!
1: Λαμή!
0: Λαμίνα, Ζουζού!
3: Μας ακούτε?
1: Τι είσαι.
6: Σας ακούω, εσείς ακούτε.
1: Όχι, δεν ακούμε καλά.
3: Μας
1: τι
3: ακούτε.
0: Κάτσε, κάτσε λίγο.
3: Αμές, ρε παιδιά.
0: Γιατί.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Το θέλω αυτό.
1: Μιλαλή.
3: 2-11-7-7-9-31, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Τι είπα, καλημέρα, αφού δεν χτυπάει.
1: Χτυπάει. 2-11-7-7-9-31.
0: Βλέπω, δεν θέλετε να πάρετε θέση.
3: Συγγνώμη, δεν πουλήσε το διέλειμμα της Αλκμίνης.
7: Ναι. Πω, πω. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
3: Έλα.
8: Α, δεν το πιστεύω, μια γραμμή. Φοβερό.
3: Φοβερό.
8: Φοβερό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Είμαστε καταπληκτικά, το όνομά σου.
8: Γιώργος, από Χανιά.
1: Καλημέρα Γιώργο, έχεις κάποια άποψη να μοιραστείς μαζί μας για αυτό το δίλημα ζωής που μας έχει διχάσει?
8: Μέχρι που λένε.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι.
8: Μακριά και αγαπημένη, μακριά, μακριά, όσο

0: Όχι.
1: Αυτό είναι βεβαίως.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες να μοιραστείς την άποψή σου.
3: Θέλω και μια γυναίκα όμως, παιδιά, να πει.
2: Τα μελέ και ο Γιώργος.
3: Τα μελέ.
4: Δεν έχει σήμα.
2: Δεν
3: επόμενη γραμμούλα, άλλη μια τελευταία, σήμερα. Παιδιά, είναι και 58, παρακαλώ.
5: Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
3: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, κυρία μου, ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Είχατε καμιά τέτοια εμπειρία?
3: Για πέστε μας.
5: Όχι, εγώ τέτοια εμπειρία δεν είχα, απλώς θα έλεγα ότι θα όλοι που έχουν τότε.
2: Δεν ακούγεται καλά.
3: Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Δεν ακούγεστε. Δεν έχετε καλό σήμα. Πρέπει να πάτε κάπου που να έχετε σήμα να ξαναπάρετε.
4: Φυλάκια, υπάρχει αυτό. Επόμενο.
2: Επόμενη γραμμή. Γιατί σήμερα κάτι είναι σαν μπουκωμένες οι γραμμές μας.
0: Λόγω του θέματος μάλλον.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Μόλις έπιασα γραμμή.
0: Να το. Μα πού είστε από κάτω, στο θύρο τηλέφωνο είστε? Πώς βγάζετε γραμμή κάθε φορά?
5: Ναι.
0: Έλα.
5: Έλα ρε Γιώργο, γύρισε.
0: Έλα, γύρισα.
5: Έλα ρε ψυχούλα, πού είσαι?
0: Εδώ που να είμαι, για πες
5: λοιπόν,
0: την ιστορία σου.
5: Λοιπόν, να πω κάτι. Αν όταν πάω να ξαναβρεθεί, τις έρχονται στο μυαλό μύγες και τυριά.
0: Ακριβώς.
5: Που πλησιάζει.
3: Έλα μωρέ, αηδία πρωί.
0: Μην πλησιάζεις ακόμα.
2: Ορίστε, το λένε κοντά. Όλοι ρε παιδιά. Τι είναι ευκαιρία να δώσεις τώρα σε έναν άνθρωπο που σου μυρίζει τόσο πολύ?
0: Έχει δημιουργηθεί ψυχολογικό. Να πω κάτι. Είναι, λένε ότι η μυρωδιά, ρε παιδί μου, είναι το πιο γρήγορο πράγμα που ενεργοποιεί και πάλι τις αναμνήσεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μυρίζει κάτι και σε επιστρέφει πίσω στην παιδική ηλικία. Τώρα, με την υποψία μιας μικρής μυρωδιάς, αυτή το έχει πάει εκεί, τελείωσε. Έχει πάει εκεί το μυαλό της, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
5: Ναι.
0: Σωστά.
5: Δεν θα μπορεί και αυτή.
0: Δεν θα μπορεί. Τι να τον κάνουμε, να τον ψεκάσουμε, να τον δεν.
2: Οπότε για χαρά. Οπότε για χαρά και τα μελέ.
5: Ναι.
0: Τα μελέ
5: νομίζω.
2: Ορίστε, Παναγή, πες την φίλη μας την Αλκμίνη.
0: Αλκμίνη, έχει μερίδιο ευθύνης η Αλκμίνη. Ήταν πολύ.
5: Θα προσπαθήσει, νέο κορίτσι είναι.
0: Ακριβώς, θα βρει κάτι άλλο. Και την επόμενη φορά θα δώσει λίγο χρόνο. Θα πει εντάξει, να βρεθούμε 4 ώρα αυτό. Στην πανιέρα.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ στο ασανσέρ μπαίνεις μετά από κάποιον που μυρίζει και δεν μπορείς. Εγώ, ας πούμε, κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να φτάσω κάτω.
5: Μπορούν να δώσουν ένα ραντεβού σε παραλία για μπάνιο.
2: Και γιατί να δώσεις, όχι.
0: Με βοριαδάκι, να είναι πλάτη ο αέρας.
2: Γιατί θα σας πω κάτι, ο βρωμιάρης και με το νερό της θαλάσσης μυρίζει χειρότερα.
0: Να φυσάει προς τα έξω, προς τα βαθιά.
2: Φαντάζω το μασχάλι.
3: Έλα μωρέ Νάντζι.
0: Και βγαίνουν τα ψάρια σαν να έχει πέσει δυναμίτη.
3: Λοιπόν, έλα φτάνει παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Γεια σας.
2: Πάντως να δεις που αυτός της μύριζε σίγουρα και το στόμα του.
3: Έλα μωρέ Νάντζι.
4: Έχει τηλέφωνο, χτυπάει.
2: Τελευταία γραμμή.
0: Ξεφτυλίσαμε τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει κάποιο θέμα.
2: Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
2: Αυτή ήταν όντως η τελευταία γραμμή. Πάμε σε break.
6: Πάμε σε break. Και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: Ωχ, ψαχτήρα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρωμανίτσα, η Άνεμα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αλήνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
11: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
1: More design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 96,6.

0: που με την φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, που ο Δημήτρης Σταρόβας συνεργάστηκε μαζί του, ήταν φίλοι, αγαπημένοι. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι θέλω να σας μιλήσω για το Starovation, το rock που δεν ξεχάσαμε, Summer Edition, Δημήτρης Σταρόβας και Σταρόβας Band και φίλοι, την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στο Θέατρο Βράχων, παιδιά, προλαβαίνετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Δημιούργησε λοιπόν του Σταρόβας Band ο Δημήτρης μας και παρουσιάζει το project Starovation, το rock που δεν ξεχάσαμε, ένα δυναμικό rock party με ήχους, μνήμες και ενέργεια από τις δεκαετίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Τη δική του γενιά αλλά και τις επόμενες, αφού αυτά τα τραγούδια είναι διαχρονικά και τα ακούμε. Η κιθάρα του Σταρόβα, η σκηνική χημεία με τους συνοδοιπόρους και τους καλεσμένους του, το χιούμορ και η συγκίνηση συνθέτουν ένα live που δεν είναι απλώς συναυλία, είναι ροκ εμπειρία, είναι μια παρέα που θα δείτε πάνω στη σκηνή, με αυθεντικότητα, ένταση και δυναμισμό. Αυτό θα βιώσετε όσοι πάτε αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Είπαν τραγούδια όμορφα, λέει, από αυτά που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε και μαζί τους αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε κι εμείς και ήταν τόσο ωραία όλη μια παρέα. Λοιπόν, να σας πω την σκηνοθετική επιμέλεια θα την έχει και την παρουσίαση ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Η Σταρόβας Band είναι στα τύμπανα ο Στέφανος Δημητρίου, στον μπάσο ο Γιάννης Γρηγορίου, στα πλήκτρα ο Νίκος Σάλτας. Στις κιθάρες θα είναι ο Δημήτρης Καρασούλος και ο Δημήτρης Σταρόβας. Την επιμέλεια έχω ο Μιχάλης Αλεξάκης, την επιμέλεια παραγωγής ο Τάκης Μουζάκης. Θα είναι εκεί ο Γιώργος Γουάστορ, ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, ο Μάνος Παπαδάκης, η Μιρέλα Πάχου, η Ντρα Κέιν, ο Φίλιππος Πιάτσικας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Βασίλης Καζούλης, ο Γιάννης Αβιδάκης και φυσικά καλά, ο Γιώργος Μαργαρίτης, τους οποίους δεν θα τους ακούσετε μόνο. Αυτό είναι το ωραίο, Γιώργο, να τραγουδούν τραγούδια δικά τους, αλλά τραγούδια που έχουν επιλέξει μαζί με τον Δημήτρη ροκ διαφορετικά.
1: Άντε, γεια.
0: Και θα είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Αξίζει
1: έπος
0: τον κόπο.
1: Είναι αυτό, έπος.
0: Εγώ παρακαλώ τον Δημήτρη να το κάνει θεσμό πια αυτό, γιατί ξέρετε ότι για μένα είναι από τους καλύτερους κιθαρίστες, νομίζω, στην Ελλάδα και αυτοδίδακτος. Τι να πούμε, θα πούνε μέχρι και τραγούδια, ας πούμε, με το Στόκα μου, και θα πούνε μέχρι και τον Αύγουστο. Που στον Αύγουστο ο Δημήτρης του Παπάζουγλου παίζει εκείνος κιθάρα και σε πόσα άλλα. Θα τα μάθετε όταν θα πάτε εκεί. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Όπως και σε αυτό το τραγούδι. Και στο Πεθαίνω για σένα.

0: Αυτή η κιθάρα λοιπόν η μαγική είναι του Δημήτρη Σταρόβα. Αυτή η μουσική επένδυση που έχει, τι να πω, έχουμε μεγαλώσει μαζί της. Δημήτρη Σταρόβα, Σταροβέισιον, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, Summer Edition. Όλοι θα είναι εκεί, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ο Δημήτρης είναι ταπεινός και δεν τα πολύ διαφημίζει αυτά. Αλλά είμαι σίγουρη ότι όσοι πάτε.
1: Ωραία βραδιά θα είναι. Πάρα
0: είναι
1: πολύ ωραία βραδιά.
0: Μια καταπληκτική πρόταση να πάρετε τη φίλη σας, το φίλο σας, τον άνθρωπό σας και να περάσετε φοβερές στιγμές εκεί στο Θέατρο Βράχων.

0: Λοιπόν, φύγαμε, πάμε να κερδίσετε κι εσείς μετρητά. Beat the bomb, παίζουμε.
1: Θέμα.
2: Εκεί.
3: Εκείνο.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
6: Έχουμε γραμμή. Είναι πάλι μπουκωμένη.
0: 2-11-7-7-9-31.
6: Παρακαλώ.
1: Ναι.
6: Ναι.
1: Σας παρακαλώ,
6: μιλήστε μου.
7: Καλημέρα.
6: Παρακαλώ.
1: Γεια σας, το κλεισά επόμενο.
6: Επόμενη γραμμή.
1: Χτυπάει εμένα, μου φαίνεται. Ναι.
6: Και εδώ χτυπάει.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
6: Καλώς την, πώς σε λένε?
8: Μαρία.
6: Μαρία, τα έχουμε ξαναπεί.
8: Είσαι, ναι.
6: Πελατάκι είσαι.
8: Ναι, η Μαρία από Κρήτη.
6: Μαρία, δεν το πιστεύω.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
6: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, είχα μέρες να σε ακούσω και ανησυχούσα αν είσαι καλά.
8: Καλά είμαι, καλά. Άφησα λίγο να με επιθυμήσετε.
6: Ναι. Εντάξει, καλά έκανες. Πάμε όμως τώρα γιατί θα παίξεις Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 10 ευρώ. 15. 17. 25 ευρώ. 30. 32. 45. 64. 66. 70. 72.
6: Πες ρε Μαρία, ένα στοπ.
8: Έλεγα, θα το πείσω λίγο παραπάνω.
6: Αμάν βρε Μαρία, τώρα να είδες τι έκανες, θα πρέπει να ξαναπάρεις.
8: Δεν πειράζει.
6: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια Μαρία.
8: Φιλάκια.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω.
1: Ναι.
2: Προχωράτε, μιλάτε.
0: Πλησιάζουν οι διακοπές, παιδιά, και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ και αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
3: Τι, hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
2: Λοιπόν, θα δώσω κι εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα Market Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κάρτα επιβράβευσης, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στέλνετε τώρα μήνυμα για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Φύγαμε για σφαίρα password. Έχει πέσει το password, γιατί διεκδικείται το νέο MG3 Hybrid Class Exclusive έκδοση από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
4: Πλησιάζει η ώρα της κλήρωσης.
0: Πότε είναι?
4: 19 νομίζω.
0: Ρίση, είναι πάρα πολύ αυτή εδώ. Βέβαια δεν έχουν πει όλοι το password, ε.
4: Όχι.
2: Δεν το σηκώνει.
0: Για πήγαινε στον επόμενο.
5: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Θα της δώσω άλλη μια ευκαιρία.
2: Να δώσεις, να δώσεις.
4: Ό,τι νιώθεις, ό,τι νιώθεις.
0: Θα της τη δώσω.
2: Τι νιώθεις?
0: Φανταστείτε όμως, παιδιά, αυτή να είναι η νικήτρια, επειδή της έδωσα άλλη μια ευκαιρία.
2: Δεν πρέπει να σου πάρει ένα δώρο, κανονικά.
4: Δεν πρέπει να σου δώσω ένα κάθισμα.
0: Το δικό μας το βιντεάκι με τον Παναγή που πήγαμε και είδαμε το αυτοκίνητο και το εγκρίναμε, πότε θα ανέβει?
4: Λέω κάτι να ανεβάσω σήμερα.
0: Ανέβασε κάτι. Τα βραγιά σου.
6: Χαίρετε.
0: Έλα, Βασιλική.
6: Όχι, δεν το πιστεύω.
2: Ρε Βασιλική.
0: Βασιλική.
6: Δεν το πιστεύω.
0: Έλα,
6: πιστεύω.
0: Από ποιοι είμαστε?
6: Από το Σφαίρα είσαστε, η Νάνση. Γενικά το Γρηγόρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: 1983.
2: Ναι, παιδί μου.
6: Αν και γεννημένη το 1980, το θυμόμουν.
0: Για πες μου πάλι τον κωδικό.
6: 1983, δεν
0: μου πει
2: σωστό.
6: Παρακαλώ.
0: Βασιλική, κοίτα να δεις τώρα. Σε πήρα μία φορά, δεν απάντησες. Σε παίρνω δεύτερη, γιατί ήθελα να σου δώσω μία ακόμη ευκαιρία. Έτσι, γιατί
6: δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, παιδιά. Κάθε μέρα στέλνω, τρέμω ολόκληρη. Κάθε μέρα στέλνω, και όχι γι' αυτό. Έλεγα ότι έτσι, μία φορά. Μια φορά, ας μπω και εγώ στην κλήρωση.
0: Μπήκε στην κλήρωση, γλυκούλα μου. Ήξερες το password, άκουγες σφαίρα. Ήξερες το password, μπήκε στην κλήρωση, το σημείωσες. Όλα αυτά τα υπέροχα. Και θέλω να σου πω, σε ποια περιοχή είσαι?
6: Είμαι στο Καματερό.
0: Α, είσαι εδώ πέρα, στη γειτονιά.
6: Αν και Θεσσαλονικιά, εδώ και 4 χρόνια έχω μετακομίσει.
0: Ερωτική, ερωτική μετανάστρια.
6: Ερωτική, ερωτική μετανάστρια. Τα έχουμε πει και στο Instagram αρκετές φορές και σας χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι.
6: Που κάνετε τη μέρα.
0: Αυτοκινητάκι έχεις?
6: Έχω, αλλά θέλει να αυτοκτονήσει το αυτοκίνητό μου. Δεν θέλει να παραμείνει στην κατοχή μου.
0: Θα σου ευχηθώ να κερδίσει το MG3 Hybrid Exclusive έκδοση.
6: Αμήν, Παναγία μου.
0: Αξίας 22.500 ευρώ. Πραγματικά
2: 550,
0: είναι...
2: μην κόψει ένα πενηντάρικο.
0: 500 ευρώ.
6: Με το χέρι ένα πενηντάρικο τη σήμερα ημέρα, να
4: στρογγυλοποίησαμε απλά.
0: Το στρογγυλοποίησατε εσείς.
2: Κόψα ένα πενηντάρικο.
0: Από την Ωμέγα Ελλάς, εγώ πραγματικά εύχομαι να μπήκε στην κλήρωση. Εύχομαι να το κερδίσει, όπως εύχομαι σε όλους.
6: Ευχαριστώ.
0: Και όλα τα καλά και την αγάπη μας. Φιλά και πολλά.
6: Καλό καλό και υγεία σε όλους. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Σε Ατλαντής. Σκιαδαρέσεις.
1: Οι σκιαδαρέσεις ήταν σε Ατλαντής.
2: Ναι. Μια χαρά.
1: Παιδιά, οι σκιαδαρέσεις μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Είναι φασέ.
2: Αφού είσαι αταλαντή, είσαι φασέα.
1: Μ' αρέσουν γιατί είμαι και αταλαντική
3: φασέα. Είσαι φασέα, Νάντσι.
1: Και ξέρεις ρε παιδί μου, τις θέλω για συνέντευξη τόσο καιρό στο The Tonight. Δεν μου έρχονται.
2: Δεν σου έρχονται.
1: Δεν μου έρχονται.
2: Γιατί λοιπόν, είναι αταλαντής, είναι φασέες.
1: Θέλω τις φασέες μαζί μου, με μένα που είμαι φασέα.
2: Κάτρε φασέες.
4: Η στοίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας ενώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ, σκέφτομαι να το δοκιμάσω. Το χωρίς αλκοόλ εννοώ.
1: Το είναι τέλειο, το παλώμα.
2: Μάλιστα, και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα green mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green. Με αλήθειες και φυσαλίδες φυσικά.
1: Αυτή. Αυτή τη φυσαλίδα θέλω και θέλω να σου πω. Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δείκτη προστασίας 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, ε και πανθενόλη ενυδατών και χαρίζει λάμψη ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς, ρήπους. Για επιδερμίδα γη, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, σας το λέμε, το ξέρουμε, το εμπιστευόμαστε τόσα χρόνια. Intermed, μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εξτρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος και κορίς για το νου σας. Πάντα ό,τι βλέπετε να προστατεύετε την επιδερμίδα σας και ό,τι βλέπετε να πηγαίνετε κατευθείαν στο δερματολόγο σας.
4: Λοιπόν, φεύγουμε σε break, επιστρέφουμε με σφαίρα courier. Επιστρέφουν τα παιδιά δηλαδή, εγώ θα φύγω λίγο πιο νωρίς σήμερα, για να έχουμε ένα μισάωρο γεμάτο.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασε.
10: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
11: Τι είναι αυτό?
10: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
11: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
10: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
11: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
12: Ωχ, σώθηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρωμανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
13: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
14: Χαχαχα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Κλείνεις τα μάτια

0: Μπουφέ. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σφαίρα 96,6.

0: Το έχουμε.
1: Όπω ξέρω τώρα τι μου έχει προκαλέσει την αλλεργία.
2: Τι.
1: Οι εφημερίδες που είχα μπροστά μου τόση ώρα.
2: Αλήθεια.
1: Μου μυρίζει πάρα πολύ το χαρτί της εφημερίδας. Έχω θέματα πολλά.
2: Παιδιά.
0: Έχω θέματα πολλά.
2: Η γραμματέας Βου έχει θέματα με. Με την εφημερίδα, θέλω να σας πω ότι ξεκινάμε το Σφαίρα Courier. Να δω λοιπόν στην αποθήκη μας και να σας πω τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν μπανάκι και ρουχαλάκια για ενός έτους κοριτσάκι. Έχουμε μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και ελλειπτικό μηχάνημα που έχει χαλασμένο χρονόμετρο. Έχουμε από τη Σοφία από τον Πειραιά μια χύτρα, γιατί η κοπέλα
1: χύτρα.
2: Που μας...
1: Ναι,
2: είναι να την πάρει μια κοπέλα, αλλά αυτή η κοπέλα μας έδωσε λάθος τηλέφωνο, οπότε θα πρέπει να μας ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Κατάλαβα, δεν μαγειρεύει αυτή.
2: Ο Αντώνης από τη Μεταμόρφωση προσφέρει ένα βιολογικό καθαρισμό σε στρώμα και ζητάει ποδηλατάκι για κορίτσι. Και η Ελένη από την Ηλιούπολη έχει ένα σαλόνι, μονοθέσιο, τριθέσιο, δύο βιτρίνες, τραπέζι, καφέ ανοιχτό, ξύλο, οξιά. Και θέλω να σας πω και τι ζητάμε, έτσι για να έχουμε τα ζητούμενα. Ο Γιάννης από την Καλλιθέα θέλει ένα ποδήλατο για τη γυναίκα του. Η Ειρήνη από την Πάτρα θέλει ρουχαλάκι για 8 χρονών κοριτσάκι. Και η Νατάσα από τη Μεταμόρφωση ζητάει έναν διάδρομο γυμναστικής.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε να δούμε τώρα όμως τι θα γίνει και ξεκινάμε.
1: Όλοι έχουν ένα διάδρομο. Κάτω από τα ρούχα είναι.
3: Πες τα τηλέφωνα.
2: 2-11-7-7-9-31 και 2-11-7-7-9-32.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Ελπίζω να είστε όλοι καλά και περαστικά στο Γρηγόρη μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε υπέροχα.
4: Χαίρομαι. Θα ήθελα να ζητήσω το βιολογικό καθαρισμό που είχε δώσει ο κύριος την περασμένη εβδομάδα.
2: Πώς λένε?
4: Συγγνώμη.
2: Πάρτον, αλλά πώς λένε?
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πώς σε λένε?
4: Αναστασία.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
4: Στη Νέα Ιωνία.
2: Αναστασία, λοιπόν, Νέα Ιωνία. Τέλεια. Οπότε θέλεις τον βιολογικό καθαρισμό.
4: Ναι.
2: Στρώματος, έτσι.
4: Σωστά.
2: Μένει στη γραμμή για να μιλήσω μαζί σου. Ο Γιώργος θα απαντήσει στην επόμενη.
1: Εγώ θα στην επόμενη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έφυγε ο βιολογικός. Επόμενο! Επόμενη γραμμή.
2: Δώσε μου την
5: Καλημέρα.
2: Αναστασία.
5: Καλημέρα.
1: Γιατί είστε ντροπαλοί? Φοβάστε, τι φοβάστε?
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σας?
5: Δήμητρα, τι κάνετε?
1: Δήμητρα, γιατί
5: είσαι? Πολύ που σας ακούω.
1: Α, εντάξει, τώρα πήρες λίγο τα πάνω σου. Στην αρχή βγήκες λίγο σαγατή και ανησύχησα.
2: Ποια είναι το κορίτσι?
1: Η Δήμητρα. Από πού μας παίρνεις, Δήμητρα?
5: Από Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, πώς μας ακούς, μέσω ίντερνετ?
5: Εννοείται.
1: Έχετε γρήγορη γραμμή.
5: Έχει αρκετά χρόνια.
1: Εξαιρετικό.
5: Καλά.
1: Πολύ καλά. Τι θέλετε, θέλετε κάτι, θέλετε να δώσετε, να πάρετε? Παρακαλώ.
3: Ορίστε.
1: Πάλι σε χαρά.
5: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ.
2: Ενθουσιάστηκε.
1: Όλοι οι Σαλονίκοι, όταν μας ακούνε, κάτι παθαίνουν. Που να μας δουν και από κοντά.
2: Γιώργο, πώς τη λένε την κοπέλα?
1: Δήμητρα.
2: Δήμητρα, τι θέλεις να πάρεις, να δώσεις, τι?
5: Ήθελα να ρωτήσω για τη χύτρα. Βασικά, άκουσα που την είπατε και θα την ήθελα.
1: Κάποια την έχει καβατζώσει, αλλά δεν έχει εμφανιστεί.
2: Ναι, αν δεν εμφανιστεί αυτή που την καβάτζωσε, θα την καβατζώσει εσύ.
1: Αυτή έχει πρόβλημα τώρα, γιατί λέει θα πάρω τη χύτρα, δεν ξέρω αν γυρεύω, τι την κάνω. Κατάλαβες?
5: Τέλεια. Έχει,
2: μας είχε δώσει λάθος τηλέφωνο, ρε παιδάκι μου.
5: Δεν πειράζει. Άμα τυχόν, αλλιώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Εσείς είστε, Δήμητρα, είστε ικανοί για χύτρα, δηλαδή το έχετε?
5: Έτσι πιστεύω. Έχω
1: ένα φαγητό.
2: Ποιο άγχος, καλέ, είναι τέλειες οι χύτρες.
5: Το ξέρω, αλλά να δεν μπορώ να την. Αφού είδα ότι θα έκραγε, ξέρω.
1: Όχι.
2: Καλέ, τι είναι αυτό που.
1: Θα την κλείσει καλά από πάνω, μην λες τέτοια, μας αγχώνεις.
5: Όχι.
2: Άμα την κλείσει καλά και περιμένει να φύγει όλο ο αέρα.
1: Περιμένει να σφυρίξει αρχικά.
5: Ναι.
2: Από τη
1: και μετά μετρά χρόνο.
2: Ναι, μετρά.
1: Όταν σφυρίξει, μετά μετρά χρόνο. Ότι θα το αφήσω για μισή ώρα το φαγητό μέσα. Όταν σφυρίξει όμω. Από εκεί μετρά.
2: Άκου να δει συνήθω τι κάνει
1: μετά. Τι κάνει, Μαντάρα.
5: Την... Το θέμα είναι να σφυρίξει και να μην την ξεχάσω.
2: Όχι, καλή, τι να την ξεχάσει. Πρώτα απ' όλα, τώρα πλέον και οι κουζίνες έχουν και χρονόμετρο. Βάζεις.
1: Αφού σφυράει,
2: στα 25 λεπτά έχει γίνει το φαγητό.
1: Ακριβώς.
5: Ναι, ισχύει.
2: Οπότε θα βάλεις εσύ το χρονόμετρό σου. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να σφυρίζει και θέλει συνήθως 20 με 25 λεπτά, αναλόγως και τι φαγητάκι έχεις να βάλεις μέσα. Χαμηλώνεις και λίγο τη φωτιά όταν πάρει δυνατή Ακριβώς. βράση. Το βάζεις, ας πούμε, αν το έχεις επιχειμένα, έχει το 9. Το βάζω στο 7. Ναι. Το βάζω στο 7, βάζω το χρονόμετρο και όταν τελειώσει η διαδικασία η χρονική. Τη βάζω στην άκρη και αφήνω, γυρνάω τη βαλβίδα.
1: Μέλι για να... το φαγητό.
2: Ναι, γυρνάω τη βαλβίδα για να φύγει όλος ο αέρας. Ακούγεται και ένα κλακ και μετά την ανοίγω.
1: Μετά το κλακ, μη μας αγχώνεις. Άμα είναι να μην τη δώσουμε. Ας δώσουμε μια κανονική κατσαρόλα.
5: Όχι,
2: υπέροχο. Λοιπόν, και τρομερή ευκολία για όλες τις γυναίκες που δεν προλαβαίνουν να έχουν το χρόνο να σιγομαγειρέψουν τα φαγητά τους. Που σίγουρα όταν τα σιγομαγειρεύεις είναι πιο νόστιμα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, σε βάζουμε στην καβάτζα από ό,τι κατάλαβα, να δούμε τι θέλει άλλη.
5: Έχω και εγώ να δώσω και έναν ανεμιστήρα.
1: Ανεμιστήριο.
5: Είναι καινούριο, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Θα βλέπει ότι βάλαμε κλιματιστικό, είναι άχρηστο.
1: Ανεμιστήρα, όχι, είναι πολύ χρήσιμο.
2: Γράψε δίπλα στην
1: και προσφέρει, Δήμητρα.
2: Προσφέρει και έναν ανεμιστήρα.
1: Οκ, okay. Και προσφέρει.
2: Είσαι στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, οπότε θα πρέπει να είναι κάποιο εκεί πέρα κοντά σου για να.
5: Δεν πειράζει, μπορώ να το στείλω κι εγώ άμα το χρειάζεται κάποιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Ωραία. Υπέροχη,
1: Δήμητρα. Για να δώσω μου λίγο το τηλέφωνο, μισό λεπτό, παίρνω εγώ το τηλέφωνο, μην το πει στον αέρα.
5: Ναι.
3: Έλα, Δημήτρα.
2: Και εγώ είμαι έτοιμη να πάρω την επόμενη γραμμή. 2-11-7-7-9-31. Παρακαλώ.
6: Νανσούλα.
2: Εγώ είμαι.
6: Γεια σου, είμαι η Αθανασία από τη Σφίνα.
2: Αθανασία μου. Αλήθεια λες τώρα?
6: Αλήθεια λέω, αλήθεια.
2: Τι γλυκό πλάσμα είσαι εσύ και εσύ και η αδερφή σου.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε υπέροχα. Η Αθανασία από Δεσφίνα, παιδιά. Είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Δεσφίνα.
6: Δεσφίνα, Δεσφίνα.
1: Είχα μια φίλη που μου στάρε πολύ. Δεν συνέχεια.
6: Εγώ θα ήθελα έναν διάδρομο, άμα γίνεται.
2: Θέλεις ένα διάδρομο, ε? Πολύ ζητάτε διάδρομο. Είσαι και
6: καταλαβαίνεις ότι εδώ στην περιοχή μας τρώμε πολύ, οπότε κάπως πρέπει να σωθεί όλα.
2: Έχει το ωραία φαγητά εκεί στα μέρη μας τώρα, Γιώργο, τι να πω.
6: Ναι, ναι.
2: Άρα θέλεις ένα διάδρομο.
1: Δεν έχει σπίτι καθόλου μέσα?
6: Όχι, όχι.
1: Από την πόρτα βγαίνει στο μπαλκόνι δηλαδή, κατευθείαν.
6: Γκαρσονιέρα, γκαρσονιέρα.
2: Μα έχεις τόσο ωραία μέρη εκεί πέρα, ρε παιδί μου, να πεις να βγω έξω να περπατήσω, βαριές έξω.
6: Όσο να είναι, έχει πολύ ανηφόρα. Γι' αυτό.
2: Έχει ανηφόρα η Δεσφίνα.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν πειράζει όμως.
6: Θέλω μόνο ίσωμα.
2: Αθανασία μου γλυκιά, εάν βρεθεί διάδρομος, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς είναι καπαρωμένοι, μας είχαν δώσει δύο. Σου υπόσχομαι ότι θα τον πάρεις εσύ. Απλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Έχω τον κομματά βέβαια, την καλύτερη μεταφορική, για να έρθει εκεί για μεγάλα αντικείμενα. Γιατί.
6: Ναι.
2: Πραγματικά μας εξυπηρετούν τα παιδιά. Λοιπόν,
6: ναι.
2: Μένει στη γραμμή για να γράψω εγώ το τηλέφωνο και τα λέμε πολύ σύντομα.
1: Ναι. Στην επόμενη γραμμή, γεια σου, Δεσφίνα. Καλημέρα.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Τι κάνετε?
1: Είστε στο διάδρομο?
7: Εγώ.
1: Έχει λίγο έκο, γι' αυτό λέω.
7: Μόλις τελείωσα.
1: Α, οκ. Το όνομά σας?
7: Χρήστος.
1: Γεια σου, Χρήστο. Τι ψάχνεις, τι δίνεις, τι παίρνεις?
7: Έχει μείνει καμιά τεντά.
1: Τέντα? Κάτσε να δω από τον μπαλκόνι τώρα. Κάμια απλωμένη. Τέντα θες, αλήθεια?
7: Αλήθεια.
1: Μια τέντα. Έτσι, γιατί τι διαστάσεις
7: έχει μετρήσει? Έχει μείνει καμία.
1: Πού ξέρω εγώ, είχαμε εμείς. Α, είχαμε φάσματα για τέντα.
8: Ναι, ήθελα να δώσω.
1: Μάλιστα, κάτσε να ρωτήσω εδώ πέρα την αποθηκάριο, την Άνση, γιατί αυτή είναι στην αποθήκη. Δεν άκουσα κάτι για τέντα.
7: Το διευθυντή,
2: Ποιον έχει τη γραμμή, Γιώργο?
1: Έχουμε εδώ το. Τέντα θέλει ο Χρήστος.
2: Ο Χρήστος θέλει τέντα.
1: Τέντα, ναι. Έχουμε ύφασμα για τέντα.
2: Έχουμε ένα κύριο που μας είχε δώσει, τον κύριο Μανώλη από τον Πειραιά, που μας είχε δώσει ύφασμα για τέντα.
1: Ύφασμα για τέντα.
8: Αλλά έχουν περισσέψει.
2: Τώρα δεν ξέρω όμως αν έχουν περισσέψει, για κάτσε να δω.
1: Κάτσε να ανοίξουμε λίγο το τόπι.
2: Να
1: δούμε
2: πόσα μέτρα. Κατέβω λίγο στην αποθήκη.
7: Τώρα θα κατέβει.
2: Τώρα θα κατέβω. Μισό λεπτάκι κατεβαίνω.
1: Πίσω από τους αποχυμωτές, δες, εκεί πρέπει να τα έχω βάλει.
2: Για μισό λεπτάκι. Εσύ θέλεις τέντα δηλαδή.
1: Τέντα θέλει.
7: Για κοιτάρε στην Άνση.
1: Εμείς έχουμε το ύφασμα. Ποιος θα την κρατάει την τέντα?
2: Δε, και μόνο ύφασμα δίνουμε.
1: Ύφασμα δίνουμε εμείς.
7: Ξέρεις, είμαστε και κοντοχωριανοί, ε.
2: Από πού?
7: Εγώ είμαι από το Σαράντι.
2: Α, το Σαράντι,
7: Δεν κατεβαίνετε όμως καθόλου?
2: Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στο Σαράντι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία στο Σαράντι. Έχετε και ωραία θάλασσα εκεί. Τα έχετε φτιάξει καθόλου τώρα τα τελευταία χρόνια?
7: Έχουν χαλάσει περισσότερο.
2: Αλήθεια, λες?
7: Ναι, ρημώνει ωραίο τόπος. Ξέρεις, κλείνουν μαγαζιά, λιγοστεύει ο κόσμος.
2: Τι να κατέβω να κάνω, μια κατάθλιψη με έπιασε.
1: Να πάρεις ένα οικόπεδο, φτηνό, τώρα θα έχω φτηνίνη.
7: Θα κάνεις διαφήμιση.
1: Ακριβώς.
2: Να κάνω διαφήμιση.
7: Για να ξαναέρθει.
2: Το Σαράντι είναι υπέροχο και έχω και φίλους εκεί πέρα. Λοιπόν, έχουν μείνει τέντες.
7: Αλήθεια.
2: Ναι.
7: Νομίζω ότι είχα τελειώσει.
1: Ορίστε.
7: Ωραία. Όχι. Να μπω στη σειρά.
1: Υφασματάκι και μετά θα βρεις τον τύπο να κάνει την εγκατάσταση. Και πάμε να τα βάλουμε.
2: Σαράντι, okay. Λοιπόν. Εκεί θα έρθει τέντε στο Σαράντι.
7: Όχι, όχι, εδώ στην Αθήνα.
2: Α, στην Αθήνα.
7: Εκεί είναι το ξεχικό.
1: Σούπερ, σούπερ. Και βαράει και ο ήλιος.
2: Κάτσε.
1: Εγώ θα μιλήσω, να μου δώσει εσύ τον αριθμό σου. Περίμενε λίγο. Περίμενε να πάρω εδώ την εγκαταστασιά.
2: Γράψε όνομα και.
1: Ωραία.
7: Θα μιλήσω με τον Γιώργο.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ όμως παρόλα αυτά θέλω να σας πω ότι ευχαριστούμε πολύ το indailycourier.gr, εγγυημένη 24-ωρη παράδοση εντός πόλης. Η μόνη εταιρεία courier με μέσο χρόνο απάντηση στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Όλοι οι οδηγοί με φορητό POS για την άμεση και εύκολη εξόφληση. Η πρώτη σε βαθμολογία στο Google, η εταιρεία Courier στην Ελλάδα, τηλεφωνικό κέντρο 216-400-2600, το τηλέφωνο της dailycourier.gr. Και αν έχετε e-shop, δεν υπάρχει καλύτερος συνεργάτης, σας το λέμε αυτό με εγγύηση. Φυσικά τα πάντα μπορείτε να τα δείτε στο dailycourier.gr.
1: Έχουμε γραμμουλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς κάνετε, είναι.
3: Νάνση, περαστικά και για τον Γρηγόρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα
3: εγώ
2: πολύ.
3: Εγώ είμαι η Ευαγγελία από Πειραιά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μανώλη με τις τέντες.
1: Α, να τόσο Μανώλης.
3: Το πήρα το πανί, αλλά εκτός από αυτό, επειδή ήθελα άλλο ένα, μου το έδωσε δώρο.
1: Ω, δυνατός ο Μανώλης.
2: Βλέπεις τι ακροατές έχουμε.
3: Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και εγώ είχα δώσει και κάτι παπούτσια, μάλλον είχα προσφέρει κάποια παπούτσια βαν. Mm-hmm. Δεν τα έχουν πάρει. Απλά αν θέλεις να το ξαναπείς, είναι το 39.
2: Ξαναπες το εσύ, Ευαγγελία μου, για τα Vans, yeah. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές τον περνάει καιρός. Δεν τα αναφέρω, γιατί λέω μπορεί τώρα να τα έχεις δώσει σε κάποιον άνθρωπο που ξέρεις. Κατάλαβες.
3: Όχι, όχι, δεν είναι.
2: Άρα
3: δεν
2: συνεχίζουμε και έχουμε τα Vans. Τι νούμερο θυμισέ μου.
3: Είναι το 39 σε Μπορντό.
2: 39 σε Μπορντό, Γιώργο.
1: 39 σε Μπορντό, Vans, μια χαρά.
3: Είναι αφόρετα.
2: Είναι κοριτσίστικα.
1: Σούπερ.
3: Ναι, μπορεί και αγόρι να τα βάλει.
2: Αν είναι μικροπόδερος κάποιος, του
3: ναι.
2: Κάνει.
3: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Είναι το χαμηλό, έτσι, δεν είναι αυτά τα ημί
3: πουτάκια. Είναι το χαμηλό, το χαμηλό.
1: Σούπερ, σούπερ είναι. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σημειώνουμε και αυτό, όποιος θέλει Vans 39.
3: Καλημέρα.
1: Μπορντό, ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ την Ευαγγελία, πάμε στην επόμενη γραμμή.
9: Κάνει.
1: Ευαγγελία, πήραμε τηλέφωνο.
9: Είναι το χαμηλό,
2: δεν είναι τα παλιά. Ποιο είναι,
10: καλά παιδιά. Ακούω, είμαι καθυστέρηση.
1: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
11: Τηλεφωνώ γιατί θέλω να δώσω. Έχω ένα PlayStation 2. Για ένα παιδάκι.
2: Πώς σας λένε,
1: πολύ Γιάννη.
2: Από ποια περιοχή?
11: Γλυκά νερά.
2: Γιάννης από Γλυκά νερά, PlayStation 2, Γιώργο.
1: Είναι και συλλεκτικό αυτό, είναι τούμπανο.
11: Είναι και έχω και μια συντοφή με, γεμάτη με παιχνίδια.
2: Θα τα δώσεις και αυτά.
11: Εννοείται.
2: Αλήθεια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν μπορούν να μπουν διαδικτυακά και να παίξουν με τα καινούργια PlayStation και τους αρέσουν τα παλιά.
1: Είναι σούπερ, έτσι. Και με συντοφή.
11: Για να κάνεις αρχή μια παιχνιδομηχανή είναι ό,τι πρέπει.
10: Έγινε.
1: Τέλειο. Για κάτσε λίγο εδώ στο τηλέφωνο σου να μου δώσει το κινητό σου. Μισό λεπτό, Γιάννη.
11: Ναι, ναι.
2: Και κοίτα να δεις τώρα, με ενημερώνει η Σοφία ότι τελικά έχουμε δώσει όλες τις τέντες. Τώρα, αν ο κύριος Μανώλης μπορεί να δώσει και σε αυτόν που δώσαμε σήμερα, τον παρακαλώ πάρα πολύ να τη δώσει. Στο φίλο μας από το 40. Τώρα, αν γίνεται, γιατί έχουμε δώσει 11, μου γράφει η Σοφία, έχουμε δώσει παραπάνω, απλά δεν είχαν σβήσει το στόκ από την αποθήκη, κατάλαβες. Έχουμε γραμμή.
12: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
12: Τηλεφωνώ για το PlayStation.
2: Αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα.
12: Ναι, ναι.
2: Καλή, πόσο γρήγορη είσαι.
12: Πρώτη φορά.
2: Κοίταξε τώρα
12: να δεις. Δεν έχει ξαναγίνει.
2: Φίλη μου, κοίταξε να δεις τώρα.
12: Είναι απλώς τυχερό το παιδί μου. Αυτό. Όσες φορές έχω προσπαθήσει εγώ να βγάλω γραμμή, δεν τα καταφέρνω.
2: Θα σου πω
12: όταν
2: κάτι.
12: Πρόκειται για τον Ηλία όμως, κατευθείαν.
2: Επειδή πρόκειται για τον Ηλία και με συγκινεί πάντα μια μαμά που παίρνει για να ζητήσει κάτι για το παιδί της, θέλω να σου πω. Γιώργο, σημείωσε και τη φίλη μας. Πώς σε λένε?
12: Ελένη. Και τηλεφωνώ από Πάτρα.
2: Ελένη από Πάτρα, περίμενε όμως. Δεν ξέρω αν έχουμε αιτήματα προηγούμενα για το PlayStation. Γράψε ό,τι θέλει το PlayStation.
12: Κατανοώ. Ναι.
2: Αλλά να είσαι σίγουρη ότι αν. Okay. Έχουν δοθεί τα υπόλοιπα κτλ. Εσύ θα είσαι η πρώτη στη σειρά. Γιατί είναι πολλοί γονείς που ζητάνε για τα παιδιά τους. Και εύχομαι να το βρούμε για τον Ηλία σου. Μισό λεπτό να γράψουμε το.
1: Ποιο τον αριθμό σου, ναι.
2: Ποιο τον έχει τον αριθμό.
1: Ποιο τον έχει, μιλάει.
2: Για φέρε.
1: Έλα, πάρε να.
2: Δεν κρατιέται,
1: γιατί. Χαμό γίνεται σήμερα, ρε φίλε. Χαμό. Έλα, και παίρνω εγώ την επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα.
10: Περίμενε.
1: Καλημέρα, είπα. Εγώ είμαι έτοιμο, καλημέρα. Είμαι πολύ έτοιμο εγώ. Δεσφίνα, έλα, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
1: Ναι, ή εσύ είσαι.
13: Η Καλλιόπη.
1: Η Καλλιόπη, τι κάνεις?
13: Καλά, καλώς όρισες Γιώργο.
1: Μου λείψες.
13: Τι κάνετε?
1: Τι κάνεις τώρα, πού βρίσκεσαι?
13: Αλμυρό.
1: Αλμυρό, ε.
13: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα αλλάζεις, αλμυρό γλυκό, αλμυρό γλυκό.
13: Η Νάνση που είναι.
1: Η Νάνση εδώ είναι, έχει δουλειά, είναι στο τηλέφωνο.
13: Χαιρετισμούς.
1: Μίλα σε μένα, θα τη πω εγώ. Χαιρετίσματα, Νάνση, έχεις πολλά από την Καλλιόπη.
2: Εγώ θέλω να σε αφήσω να το απολαύσω. Εγώ με την Καλλιόπη τα λέμε καθημερινά στο live στο TikTok.
1: Έτσι πήρες, έτσι να πεις ένα γεια.
13: Ναι, ναι, μια καλημέρα.
1: Καλά έκανες.
2: Καλλιόπη.
13: Ναι, ναι.
2: Σου έχει φέρει μαγνητάκι από τον Άι Δομήνικο.
1: Ναι. Ένα μεγάλο, είναι 5 κιλά.
13: Είναι υπέρ μας Γιώργος.
2: Σ' αρέσει και ο Γιώργος.
1: Σου χαλάσουν οι κάρτες και κινητά τα πάντα με αυτό.
2: Καλλιόπη, έχεις τα πιο γρήγορα δάχτυλα. Πώς πετυχαίνεις πάντα γραμμή. Και εσύ και το Ειρηνάκι. Να σου πω κάτι. Ο Γιώργος αρέσει.
1: Παναγής μόνο, ρε.
13: Ναι, είναι πολύ καλό.
1: Έλα, Παναγής.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Μην το κάνεις αυτό.
2: Σ' αρέσει πιο πολύ ο Γιώργος ή ο Γρηγόρης.
1: Μην μας βάλεις να τσακωθούμε.
2: Την αλήθεια. Έχεις πάρει και 4.000 από την εκπομπή μας. Λέγε.
13: Όλοι σας είστε, όλοι σας.
2: Γιώργος ή Γρηγόρης.
1: Μας τσουβαλιάζεις.
13: Τώρα την και ο Γιώργος είναι πολύ καλό. Σε τηλεόραση.
2: Άρα σ' αρέσει ο Γιώργος.
13: Τώρα δεν μπορώ.
2: Όχι, πρέπει να αν δεν απαντήσεις θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Γιώργος ή Γρηγόρης.
13: Δεν πρέπει να ξεχωρίσω.
1: Πες το λίγο Γρηγόρης, πες το, πες, θα σου βγαίνει αυθόρμητα.
13: Είναι και ιδιώτος, όχι.
1: Τώρα εντάξει.
2: Ωραία, Γρηγόρης ή Παναγής.
1: Οπα.
13: Τώρα.
1: Σκληρό αυτό.
2: Αυτό ήταν δίλημα,
13: τώρα
1: όχι. Τώρα όχι. Άστο τώρα.
2: Ωραία. Παναγής ή Καλούδης.
1: Οπα.
2: Τώρα και ατώρα.
1: Παναγής. Παναγής.
2: Έχουμε κυνηγητή. Λοιπόν.
13: Είσαστε όλοι σας.
2: Άστα είσαστε όλοι σας, γιατί έχουμε καταλήξει ότι τελικά η καψούρα σου είναι ο Παναγής.
1: Σ' αρέσουν οι ασβοί, άστα.
2: Η ιστορία μου, αμαρτία μου είναι ο Παναγής.
1: Σ' αρέσει αυτό το ρακούν, σ' αρέσει. Να γλιστράει από τα χέρια, να φεύγει το χέρι.
2: Ο Πρικοφύρας θέλεις να είναι κοντά σου.
10: Σε φιλόζωη.
1: Αν έχουμε και μολυασμένο, μην αγώνεσαι.
2: Είναι όμορφος, λέει, την ακούς.
1: Τρέχουν λίγα σάλια, αλλά είναι τέλειος.
13: Τι
1: είναι αυτός.
2: Καλλιόπη, είναι κοντός.
1: Είναι κοντός, σαν χόμπιτ είναι. Αλλά είναι γρηγοροπόδαρος.
2: Έχει ακαμψία, δεν χορεύει ωραία.
13: Ωραία κουβεντούλα.
10: Είναι πλέον.
2: Ωραία κουβεντούλα. Ωραία κουβεντούλες, ωραίες. Καλλιοπίτσα, γλυκό φιλί στον Αλμυρό εκεί στο Βόλο. Τα λεφτά τα έφαγες.
1: Γεια, Καλλιόπη.
2: Τα έφαγες ή τα έχεις στο σεντούκι. Άντε, τα μαζεύει για την πρίκα η Καλλιόπη. Γλυκό φιλί. Τι είναι αυτό το γέλιο που την πιάνει. Έτσι, μ' αρέσει την ακούω χαρούμενη.
1: Στα πολυβόλαιο.
2: Ναι. Άλλα, μια τελευταία γραμμούλα.
10: Δεν έχω.
2: Δεν έχουμε, ωραία.
1: Και 58, έλα, έλα, έχουμε εδώ, έχουμε δουλίτσα. Βουνό ή θάλασσα, παιδιά, πλησιάζουν διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό αγόρι δίπλα σου, άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό αγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια, εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Και φυσικά να σου πω, αν έχεις πόρτη διάθεση, στα Lidl θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να την απογειώσεις. Διάλεξε άμπρο, καπέλο, μπλούζα και κάλτσες για άνεση και casual αθλητικό look. Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει, ανακάλυψε Reebok μαγιό βερμούδα, πετσέτες, θαλάσσιες, όρουχα και κάλτσες για κάθε μέρα. Από το γυμναστήριο μέχρι την παραλία, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις άνετα και να δείχνεις υπέροχα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και, και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Και αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν για σήμερα Πεμπτούλα. Τα κάναμε όλα. Ήμασταν κύριοι. Ήσασταν και εσείς συγκλονιστικοί. Αύριο Παρασκευούλα.
2: Με το πάρτι μας αύριο, Γιώργο.

0: καρδιά μας. Είναι καλά και αυτό είναι που μετράει. Ο Παναγής έφυγε λίγο νωρίτερα. Γιατί...
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και αυτός είναι καλά. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι γιατί στην παρέα μας είναι ο Γιώργος Λιανός Επιτέλους από κοντά.
1: Η Νάνση, του Γρηγόρη είναι εδώ μαζί μας.
2: Σαν αρωμά να
0: που έτρεχα φιονισμένη και φώναζε.
1: Καλέ, σώστε το παλικάρι!
0: Φυσικά ο Νίκος Καλούδης. Είσαστε κι όλοι εσείς. Πες Γιώργο το τελικό.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Τι πρέπει.
1: Τι πρέπει.
3: Και να θυμάστε κάτι.
1: Και να θυμάστε κάτι.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: YoYo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Εταιρεία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leader.

μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: Μαμά μου. 6 με
4: 7, 8, 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
14: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
15: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
16: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης.
2: τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: ψέματα. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking No. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
12: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
12: Τηλέφωνο 2610 525 352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
1: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
9: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
10: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
13: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
14: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
17: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
17: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
17: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 930 20.
4: 63-172.
18: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

βράδυ, Parking Nov, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Taxi Express Patras, ESPS. Μεγάλος χορηγός The

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφό. Ομάτος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
15: Let's go.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.

96,6.

0: Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρησιμοποιεί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθε σε παιδιά πήγα να με διαβάσει ένα παπά.
2: Γιατί?
1: Λέω, γεια σα, πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτου.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αλκιδίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

το βράδυ, Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έλα.

0: Greg, έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πέρα.
1: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα τερευλήμα.
0: Πρωινό σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτίρ!
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με trust.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφές. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
12: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
13: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
14: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και mortizine.gr.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη, όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic, με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
0: Η δράση ξεκινάει.
3: City in Action 2026, powered by They.
4: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
3: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Usk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Usk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Έξι με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
9: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
13: Η αγάπη και δημιουργία. Ένα χώρο που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικέ δραστηριότητε, χαμόγελα και δεξιότητε για μια ζωή. Με 7 δομέ σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπη και δημιουργία. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
14: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψει, σκαλωσιέ, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί. Σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

βράδυ, Parking Nob. Ένα αντιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα αντιβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Μείνε δίπλα μου. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: δουλεύουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
12: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
13: Τάνια!
14: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
13: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε λέει σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τα τυροπιτάκια λέει ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψουμε λαμπάντα.
0: 6 με 7, 8,
2: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυσης

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια Τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: τον εαυτό μου.
1: Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια.
2: Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
2: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Γαλαξία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να μου πει τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πει, 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, ας το 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καροτσέρι, καροτσέρι. Και καροτ και τσέρι.
4: Καροτσέρι, καροτσέρι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Αλατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
17: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking No. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
0: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817, η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, τη οποία οι δρόμοι φωταγωγούνται, και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
2: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονόμενο.
1: Στο μυαλό του δικό σου, Γιώργο.
2: Βαλτιμόρη. Διόρυγα του Σουέζ.
1: Γιώργο μου, περνά καλά εκεί γενικά.
2: Πολύ μόνο.
1: Μήπω νιώθει λίγο μόνο. Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Να το πάλι.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατσίνη. Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

το βράδυ, Parking Nov, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Μείνε δίπλα μου. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, Easy Hue Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
1: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, Powered by Day.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
5: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: απολαύσει την Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nord, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπλοεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πέρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
3: 6 με 7, 8, 9, 10.
4: 6 με 10.
3: Πάμε και πρωτοβουλία.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco, πανιζωγράφησες.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Λυκημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
3: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

0: 96,6. Και στις Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου, μια μέρα που πραγματικά θεωρώ ότι εγώ προσωπικά έζησα όλες τις εποχές του χρόνου. Δηλαδή, ξεκίνησε με μια έτσι, θα έλεγα όχι τόσο έντονη, αλλά ήταν συννεφιασμένος ο καιρός με το που ξύπνησα εκεί γύρω στις 7.30 το πρωί. Δηλαδή δεν είδα ανατολή σε καμία των περιπτώσεων. Είχε πάρα πολύ ωραία χρώματα βέβαια, παρόλα αυτά. Η θάλασσα ήταν ήρεμη. Ξαφνικά βγαίνει ο ήλιος. Λέω ωραία, λέω ίσως σήμερα να καταφέρω να κάνω καμιά βουτιά. Είπα εγώ μες στο κεφάλι μου. Άστο τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην νομίζω ότι έχω την πολυτέλεια να το κάνω. Εντάξει, μπορεί να είμαι πάνω στη θάλασσα, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πολύ ωραία, βάζω μαγιό, τώρα σας μιλάω για 8,5 ώρα είχε πάει. Βάζω μαγιό, βάζω και το παρεό γύρω γύρω, τυλίγομαι και λέω ωραία, κατεβαίνω προς τη θάλασσα. Στο δεκάλεπτο μαζεύτηκαν σύννεφα, μαύρισε ο τόπος, στο δεκάλεπτο έτσι όπως σας το λέω. Ενώ απέναντι έβλεπα τον ήλιο να σκάει πάνω στη θάλασσα, πάνω από το δικό μου το κεφάλι, άρχισε να βρέχει. Λέω πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μετά από καμιά ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Μεταφέρεται η βροχή απέναντι και έρχεται ο ήλιος προς τα δω. Έλα όμως που ξεκινάει εκείνη την ώρα και ένας αέρας τρελός και αρχίζει και η θάλασσα. Δηλαδή παρόλο που έχει ήλιο δεν γινόταν να βουτήξω με τίποτα. Λέω, παιδιά, κάποιος μου κάνει πλάκα, με κοροϊδεύει σήμερα που φάσα εγώ, λέω, από νωρίς να προσπαθήσω να κάνω βουτιά για να κάνω μετά όλες τις δουλειές και να μπω σε πρόγραμμα τρέλας. Τέλος πάντων τώρα, τι να λέμε. Και μετά σε ένα ταξίδι προς την Πάτρα. Μία έβρεχε, μία έβγαζε ήλιο, μία φυσούσε πάρα πολύ, μία άνοιγα το air condition, μία έκλεινα το air condition, μία ζεσθενόμουνα, μία κρύωνα. Εντάξει, κάποια στιγμή βέβαια φύσηξε τόσο πολύ που ήταν ό,τι φύλλο υπήρχε που είχε ξεραθεί στα δέντρα είχε βγει πάνω στο δρόμο. Δηλαδή τι τρέλα είναι αυτή. Υπομονή και κουράγιο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους, τους οδηγούς, εσάς που είστε πολλές ώρες στο δρόμο και τα ζείτε αυτά και τα αντιμετωπίζετε και δεν ξέρετε πώς να. Τι να κάνετε και εσείς δεν ξέρετε. Όσο για τους υπόλοιπους που δεν οδηγούν, που απλά κυκλοφορούν, δεν είναι πάλι εύκολη περίπτωση αυτή. Γιατί λες, θα βάλω τώρα κάτι ελαφρύ, κρυώνεις. Θα βάλω κάτι λίγο πιο έτσι να προστατευτώ, γιατί μπαίνουμε και στους χώρους με το air condition. Και μετά ζεσταίνεσαι. Δηλαδή αυτό το υδρώνω, ξεϊδρώνω, φτερνίζομαι με τις εναλλαγές της θερμοκρασίας, μου έχει πάει στα νεύρα. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάρω μια ανάσα, γιατί άμα δεν τα πω σε εσάς, σε ποιο θα τα πω. Ο καπετάνιος εδώ τα ακούει ούτως ή άλλως, αλλά πλέον δεν έχει πάθει ενωσία. Ξέρεις πόσο πολύ θαυμάζω τους ανθρώπους που ουσιαστικά δεν ενοχλούν, δεν πειράζουν κανέναν, αλλά ρε παιδάκι μου, δεν τους καίγεται και λίγο καρφί. Δηλαδή δεν θα σου πω ότι δεν τους νοιάζει. Είναι σαν να μην τους αγγίζουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να ελέγξουν απαραίτητα, τέλος πάντων, να πάρουν μέρος σε αυτά. Εμένα από την άλλη με πιάνει αυτό το αίσθημα της δικαιοσύνης και θέλω όχι απλά να είμαι μέσα σε όλα, δεν θα σου πω αυτό το πράγμα, αλλά άμα γνωρίζω ότι κάπου μπορώ να βοηθήσω ή κάτι μπορώ να αλλάξω, έστω και είναι κάτι μικρό, δεν θα μπορέσω να γυρίσω την πλάτη, να κλείσω τα αυτιά μου. Αλλά ζηλεύω αυτούς που το κάνουν και που έχουν αυτή την, πώς να το πω τώρα, δεν είναι ακριβώς αναισθησία. Επειδή προφανώς έχουν υπάρξει πολύ ευαισθητοποιημένοι γενικότερα με πράγματα και δεν βγάλαν άκρη, γι' αυτό ίσως πήγαν στην άλλη πλευρά. Συνήθως έτσι δεν γίνεται και στα συναισθηματικά έτσι δεν συμβαίνει. Ράνια Κωστάκη, αυτή είμαι εγώ. Σήμερα που έχω έρθει τη Φορτσάτη και λέω τα δικά μου, όπως πάντα, μέχρι τις 11 θα είμαστε παρεούλα. Ακόμα δεν έχει νυχτώσει και για τον λόγο αυτό ακούω πολλά πουλάκια έξω να τιτιβίζουν, να κελαϊδίζουν. Άσοι που έχουμε βρει μπελά, γιατί αυτές τις ημέρες κάτι έχουν πάρθει τα αρσενικά γατιά και ακούω μέσα στη νύχτα, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Προφανώς οι γάτες όταν είναι σε τέτοια φάση, τι λένε, ότι σέρνουνε. Σέρνουνε οι θηλυκές. Τα αρσενικά όταν είναι σε αυτή τη φάση, πώς λέγεται αυτό στο αρσενικό, γιατί αντί να καταλάβω τη γάτα, έτσι είναι και πώς είναι, ενώ η δομή της, ρε παιδάκι μου, ότι κάνει κάπως έτσι εκεί την πλατούλα της, κάπως χαμηλώνει λίγο το πίσω μέρος, σηκώνεται. Τι λέω, Χριστέ μου, στο ραδιόφωνο. Θέλω να σου πω, το να το κάνει αυτό το αρσενικό το γατί, πώς λέγεται, γιατί το αρσενικό δεν σέρνει, κάτι άλλο κάνει. Ρε παιδάκι μου, που είναι σε μια υπερδιέγερση. Τέλος πάντων, καλά ξεμπερδέματα σε όσους γενικότερα είναι σε αυτή την υπερδιέγερση. Ελπίζω να βρίσκεται άκρη, να βρίσκεται τέρι, να βρίσκεται ανταπόκριση. Και εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Λαβίν Ρόουζ, το κορίτσι μου το γλυκό, η Δήμητρα Κατσαφάδου και αυτή στην παρέα μας. Υπόσχομαι ότι θα κλείσω το μικρόφωνο και θα ξαναμιλήσω μετά από πόσα τραγούδια θέλεις. Τουλάχιστον 4. Εντάξει. Και να ευχηθώ καλή διασκέδαση. Εννοείται.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

σκοτεινέ μου έρωτα. Αχ, αφιερώμενο εξαιρετικά σε αυτά τα σκοτάδια, σε αυτούς τους έρωτες τέλος πάντων που δεν βλέπουν ποτέ τις ημέρα στο φως και ζουν γενικά στα κρύφα και ζουν την αλήθεια τους στα κρυφά και ένα ψέμα στα φανερά. Εντάξει, δύσκολο έργο αυτό, παιδιά, για πολύ δυνατούς παίκτες. Θα μου πεις τώρα, δυνατός είναι αυτός ο οποίος δεν παραδέχεται την αλήθεια του και ζει μέσα στο ψέμα? Εντάξει, θέλει το χρόνο του προφανώς για να βρει με ποιο τρόπο θα κάνει αυτή την... θα το αντιστρέψει. Κατάλαβες, θα ζήσει το αληθινό στα φανερά και το ψέμα δεν θα υφίσταται. Θα έχει πάει στο καλό, μπας και βρει και εκείνο καμιά άλλη αλήθεια. Έτσι δεν πάει? Γιατί ξέρεις, καμιά φορά το να είσαι με έναν άνθρωπο που πραγματικά δεν τον θες, αλλά δεν μπορείς και να τον χωρίσεις και να αγαπάς και να επιθυμείς έναν άλλον, αυτόν τον άνθρωπο είσαι 100% σίγουρη ή σίγουρος ότι, μάλλον, ότι και εκείνος ο άνθρωπος σε θέλει? Μήπως το κάνει και αυτός για τους ίδιους ακριβώς λόγους που το κάνεις και εσύ? Και γιατί, ας πούμε, να μην είμαστε ειλικρινείς και ο καθένας να πάρει αυτό που του αξίζει και να ζήσει αυτό το οποίο θέλει πραγματικά? Θα μου πεις, εύκολα τα λέω. Εγώ πάντα εύκολα τα λέω, και ασχέτως αν τα έχω περάσει, και έχω περάσει και δύσκολα και εύκολα. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που είμαστε λίγο πιο, εγώ προσωπικά θέλω να πιστεύω, πιο συνειδητοποιημένοι σε αυτά τα οποία θέλω να αγγίζω, να αισθάνομαι, να βλέπω κάθε μέρα από την ώρα που ξυπνάω μέχρι την ώρα που κοιμάμαι. Εντάξει. Λοιπόν, λίγο πριν κοιμηθείς, θα σου πω εγώ τώρα, αν θες να πας να απολαύσεις μια ωραία παλώμα και να πάρεις μέρος και σε αυτά τα πιο intense 3 cents parties, τα οποία έρχονται στα πιο hot bars της πόλης, αναφέρομαι στην Αθήνα, αλλά την παλώμα μπορείς να την απολαύσεις σε όποιο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου θέλεις, αρκεί να έχεις, μόνο 3 cents, εννοείται pink grapefruit soda, για να απολαύσει την αυθεντική, τη μοναδική, αυτή τη μία με τις ζωηρές τις φυσαλίδες, με το λαμπερό το ρόζ το χρώμα και αυτή τη γεύση τη μοναδική. Ξαναλέω, υπεύθυνα πάντα, 4 Ιουνίου στο Πέρε Ούμπου, γιατί σας είπα για τα πιο hot bars της Αθήνας. Στο Πέρε Ούμπου λοιπόν με η Ευαγγελία, και 6 Ιουνίου, 4 Ιουνίου είναι σήμερα, έτσι, μην μπερδευόμαστε, και 6 Ιουνίου στο Λιμπερτίν με τον Κορίλα. Αυτά τα ωραία σε περίπτωση που θες να πας να πιεις μια παλώμα και μετά να πας στο σπίτι. Βέβαια δεν μένει κανείς ποτέ στη μία, αλλά επειδή απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα, κάποιος άλλος φροντίζει να οδηγεί. Ή τέλος πάντων, χρησιμοποιούμε τα μέσα, χρησιμοποιούμε ταξί, δεν οδηγούμε ούτε ένα ποτό. Άκουσα με τη συλλογή να έχει το κεφαλάκι σου ήσυχο. Και αυτό ουσιαστικά είναι το υπεύθυνο κομμάτι από την πλευρά μας που πρέπει να υποστηρίξουμε, γιατί η ζωή είναι ωραία. Εντάξει, και δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε με τον τρόπο αυτό. Μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να απολαμβάνουμε και να μην έχουμε ανάγκη κανένα και τίποτα και να μην αγχωνόμαστε κιόλας. Μην μας χαλάσει και η βραδιά μετά, κατάλαβες? Γιατί ξέρεις πόσες φορές έχουμε περάσει καλά και μετά έχουν συμβεί πράγματα που λες τώρα, γιατί ρε γάμο, γιατί ήταν τόσο ωραία βραδιά. Γιατί θα έπρεπε να προνοήσεις με έναν άλλον τρόπο. Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια, με ξέρεις. Εντάξει.

Δες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
9: Ναι!
10: 1210.
9: Μπράβο!
7: 1940.
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
13: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: σουτάρει, σουτάρει και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Κάτι νέο
2: έφτασες στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Αχ, γεια σου ρε Ελένη, που την έβλεπα χτες κάτι. Ανέβασε ο φίλος μου ο Παναγιώτης εκεί ο Σίμος ένα βιντεάκι που φορούσε ένα σορτσάκι όλο στράς, από πάνω ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι, έτσι πολύ κοντό, εντάξει, κοιλιακή σε άλλο επίπεδο. Ελένη Φουρέιρα, Ελένη μου, κορίτσι μου γλυκό, δεν ξέρω τι κάνεις και πώς ζωής κοπανιές, αλλά αυτό που κάνεις, δηλαδή πραγματικά... Πραγματικά μπράβο, συγχαρητήρια, δεν έχω τι να πω. Και ξέρεις γιατί έχω πολλές φορές ότι δεν είμαι αυτή η γυμναστηριακή η φυσιογνωμία. Τους αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που αφιερώνουν χρόνο στα γυμναστήρια και γενικά κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Εγώ νιώθω μεγάλη καταπίεση κάθε φορά που... Βρίσκομαι σε ένα γυμναστήριο και πρέπει να εκτελέσω συγκεκριμένες ασκήσεις. Είναι σαν να λείπει αυτό το συστατικό από τη συνταγή μου, κατάλαβες, από το κεφάλι μου. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά χαίρομαι τους ανθρώπους που φροντίζουν το σώμα τους, που φροντίζουν τη διατροφή τους, που φροντίζουν. Εγώ προσπαθώ, τώρα είμαι σε μια φάση που φροντίζω λίγο το μέσα μου. Γυμνάζω τα μέσα μου, κατάλαβες, για να πάνε ακριβώς εκεί που θέλουν και να κουμπώσουν και να μην υπάρχει τίποτα που να με αποσυντονίζει. Αλλιώς δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Αν λοιπόν τακτοποιηθούν όλα τα μέσα, τα κομμάτια, μετά θα γίνει χαμός τα έξω. Μετά με σώζει λίγο το ότι κολυμπάω, το ότι περπατάω αρκετά. Αλλά ιδανικά τα ήθελα και τα βάρη μου, θα ήθελα ενώ να μ' αρέσουν να τα κάνω, κατάλαβες. Αλλά θα μ' αρέσουν με το ζόρι, πώς θα γίνει τώρα. Λοιπόν. Έχω ένα πολύ ωραίο δώρο, έλεγε τη λέω τα δικά μου τώρα. Ένα γυναικείο ρολόι της Όνη, νέα καλοκαιρινά χρώματα, καταπληκτικά. Κάτι λευκά, έτσι πω, κάτι ροζ, κάτι. Άστο τώρα. Το λευκό, βέβαια, το ρολόι το καλοκαίρι με τρελαίνει πάρα πολύ. Αν θες να μπεις στο www.dizoni.gr για να δεις εκεί τα υπέροχα σχέδια, να διαλέξεις το αγαπημένο σου. Το μόνο το οποίο θέλω να κάνεις εσύ για να διεκδικήσεις αυτό το γυναικείο ρολόι από την εταιρεία της Sony, που ουσιαστικά στολίζει τα χέρια γυναικών και ανδρών από το 1990. Εμείς δίνουμε γυναικείο, όχι αντρικό, άρα παίρνεις το διαγωνισμό μέρος και άντρες και γυναίκες. Ο άντρας για να το κάνει δώρο στη γυναίκα και η γυναίκα για την πάρτι της. Εντάξει. Γράφτε τη λέξη της Sony. DISSONI, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις. Αχ, η Ρία Ελληνίδου πάντως, αυτό το κορίτσι, αυτό που με έχει εκπλήξει έτσι πολύ ευχάριστα, είναι ότι ξέρει ό,τι παραδοσιακό τραγούδι, πυρώτικο, νησιώτικο, σμυρναϊκό, ποντιακό, τα ξέρει όλα τα τραγούδια αυτά και ξέρει και τα λόγια απ' έξω. Δηλαδή είναι μαγικό, γιατί τα παραδοσιακά δεν είναι εύκολα τραγούδια, έχουν πάρα πολλά λόγια, δεν είναι τύπου κουπλέ ρεφρέν, ευκολάκι. Είναι τώρα εκεί ιστορίες ολόκληρες. Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου, θα τη συναντήσω πολύ σύντομα να κάνουμε παρέα καλοκαιρινή.

Γιατί κάθε ένας από εμάς είναι αναντικατάστατος, έτσι, μπράβο. Εντάξει, δεν σου λέω ότι αυτό το οποίο κάνεις εσύ δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, εντάξει. Αλλά και μπορεί και να το κάνει και καλύτερα. Κάποιοι άνθρωποι όμως δεν αντικαθίστανται ποτέ. Απλώς μαθαίνεις να ζεις με την απουσία τους. Και αναντικατάστατος είναι εκείνος ο οποίος έχει αφήσει το αποτύπωμα στην ψυχή σου. Όταν κάποιος είναι αληθινός, εδώ θέλω να καταλήξω, γίνεται αναντικατάστατος. Εντάξει, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξεπερνιούνται και δεν συγκρίνονται με κανέναν. Και πρόσεξε τώρα για να μην μπερδευτούμε. Αναντικατάστατος δεν σημαίνει ο τέλειος. Σημαίνει μοναδικός για σένα. Και αυτός ο άνθρωπος και η παρουσία αυτού του ανθρώπου δεν μπαίνει τώρα, δεν χωράει σε καμία σύγκριση. Ό,τι αγγίζει την καρδιά μας είναι αναντικατάστατο. Άνα, γεια σου. Με γεια σου και χαρά σου, θα πω εγώ. Και αν από την άλλη, γιατί είδες, πάντα βρίσκω κάτι εννοώ για να το ταιριάξω. Αν λέω θέλεις ταξιδάκι με την πάρτι σου, δεν μπορείς να πας. Αν θες να πάρεις κι άλλο ένα άτομο μαζί, ευχαρίστως. Θα ήταν αμαρτία τώρα. Αεροπορικά εισιτήρια για δύο, με μεταφορά από εκεί προς αεροδρόμιο. 6 διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το Σφαίρα Tours σε ταξιδεύει, ξέρεις πού? Στην Βαλτική, στις χώρες της Βαλτικής. Μιλάμε για Ευρωπαϊκό Βορρά. Ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Θρακάη. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε και για το μεσαιωνικό κάστρο του Ραϊντά και για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού. Μιλάμε για ένα ταξίδι. Μπες λίγο να τσεκάρεις τι γίνεται με το συγκεκριμένο προορισμό εκεί στη Βαλτική. Το φετινό καλοκαίρι θα το περάσεις εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι τι? Να κάνεις follow στο Instagram το account του Σφαίρα και του Manesis Travel και να αφήσεις ένα σχόλιο με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Τόσο απλά. Γιατί το ταξίδι αυτό θα το κάνουμε με το Manesis Travel και φέτος το καλοκαίρι, και το αξίζετε για να πάτε να ξεκουραστείτε, να μην σας νοιάζει τίποτα. Αφήστε τα όλα πάνω μας. Σφαίρα και Manesis σας πάνε διακοπές. Τώρα μπορώ να πω με γεια σου και χαρά σου.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: Για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Στο καλοκαιρινό Ελάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: μουσικές εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Α4 τα περιπολικό εκεί.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

πρέπει να μείνουμε φίλοι τώρα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Όταν δεν βγαίνει, όταν δηλαδή δεν βγαίνει το ερωτικό, κρατάμε το φιλικό. Ε, τι λες? Στείλε μου ένα παιδάκι μου να μου πεις στο Viber 693-610-1022. Όταν δεν βγαίνει το ερωτικό, λέω, το κρατάμε σε φιλικό, ε? Το κρατάμε σε φιλικό, ε? Το κρατάμε τύπου.

δεν είναι αυτό που θες, φαντάζομαι, συνήθως έτσι σημαίνει, αλλά είναι και, δηλαδή, το βιώνεις και σαν μια σαν ήττα αυτό το πράγμα. Τώρα, αν υπό την άλλη έχει υποθεί αυτό σε φάση, όπως περιγράφει και το τραγούδι, που είστε ρε παιδάκι μου, όλη την ώρα μαλώνετε, όλη την ώρα φωνάζετε, όλη την ώρα γίνεστε ρεζίλοι, νομίζω ότι αυτό δείχνει πάθος, ένταση. Άρα δεν μπορείτε να είστε φίλοι, μπορείτε απλά να απομακρυνθείτε. Εντάξει, αν τώρα σου πει κάποιος ότι θέλει να μείνετε φίλοι ενώ υπήρχε πριν ερωτικό ενδιαφέρον, προφανώς και θα πρέπει να το πάρεις στο σοβαρά, εντάξει, και προφανώς ουσιαστικά δείχνει ότι θέλει να κρατήσει αποστάσεις χωρίς και καλά να σε πληγώσει, αλλά εννοείται ότι σε πληγώνει αυτή η ατάκα πάρα πολύ. Δεν είναι τώρα τα πράγματα απλά να μου πεις τώρα εμείς, δηλαδή να θεωρώ ότι έχουμε σχέση και να γυρίζεις να μου πεις εσύ ξεστή, καλύτερα να μην, μου είναι λίγο χλιαρό, είναι λίγο μελάτο, σου λέω άλλο να το πεις χωρίζουμε γιατί μαλώναμε, γιατί αυτό γινόμασταν ρεζίλοι και εκεί χωρίζεις, δεν μένεις φίλος, και άλλο τώρα να είσαι σε φάση επειδή έχεις ξενερώσει και να πεις τον άλλον, ξέρεις, να μείνουμε φίλοι. Τι φίλοι ρε τώρα, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρός για να είσαι φίλος με έναν άνθρωπο που έχεις πλαγιάσει, να το πω έτσι, λίγο πιο μαζί. Σωστά, εκτός και αν δεν νιώθεις τίποτα, δηλαδή έχεις αρχίσει ήδη και δεν νιώθεις τίποτα, σου έχει φύγει πολύ, οπότε είναι εντάξει, μπορείς να τον έχεις φίλο, να την έχεις φίλη, λέω εγώ τώρα. Όλα για όλα, κοίτα να δεις, εγώ είμαι η μαζί ή κόβουμε, εξαφανίζεσαι, δεν έχουμε καμία επικοινωνία, και αν τυχόν λείψει ένας τον άλλον και ξαφνικά συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε χώρια, τότε να τα ξαναβρούμε. Αλλά αυτό το λίγο και ναι και τηλέφωνο και βγαίνω έξω, πίνω λίγο κάτι παραπάνω και να σε πάρω, να σου στείλω, να βρεθούμε και την άλλη μέρα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, όχι, όχι, αυτό εμένα μπορεί να με τρελάνει. Όχι, δεν το θέλω καθόλου. Ανέλαβε. Και πες τα έτσι όπως πρέπει, σωστά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με.

προς το παρόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Εντάξει, μην ακούσω τώρα καμιά περί κουβέντα ή καμιά περί ανησυχία. Εντάξει, πολλοί από εμάς μπορεί να είμαστε σε φάση αναμονής, κάποιοι άλλοι σε φάση συνειδητοποιήσεων, κάποιοι άλλοι να ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το μεγάλο βήμα, είτε για να κλείσουμε πόρτες, είτε για να ανοίξουμε καινούργιες πόρτες, είτε για να γράψουμε καινούργιες σελίδες, ό,τι και αν είναι αυτό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάρετε το χρόνο σας και ο χρόνος να είναι συμμαχός σας, οτιδήποτε και αν προσμένετε, περιμένετε ή οργανώνετε για να ζήσετε. Λοιπόν, εγώ θέλω πάντα να σας οργανώνω, το ξέρετε αυτό ούτως ή άλλως. Και επειδή πάντα με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, ιδίως όταν είσαι στο σπίτι, να μην βασανίζεσαι, να μην ταλαιπωρείσαι. Εντάξει, ταλαιπωρούμαστε όταν είμαστε έξω. Αλλά στο σπίτι δεν πρέπει να έχεις γρήγορο ίντερνετ. Δεν πρέπει να. Και αν είσαι και με άλλο κόσμο, τώρα δεν γίνεται ο Έλληνας να παίζει, ας πούμε, κάτι στο κινητό του, λέω εγώ τώρα, ή στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή, και ο άλλος να θέλει να σερφάρει ή να κάνει δουλειά και να υπάρχει γκρίνια. Σταμάτα εσύ, να μπω εγώ, να μιλήσω μετά. Γιατί έχουμε θέμα και με το τηλέφωνο. Λοιπόν, τώρα τα λύσαμε αυτά, γιατί με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν να είναι και στο ίντερνετ και να έχω και γρήγορη ταχύτητα και εγώ και εσύ και όλοι μας στο σπίτι, και συγκεκριμένα εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, εντάξει. Και βρε Fiber, τι έκανες βρε Fiber, μας έβαλε και σταθερό με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber, να τα πω σωστά, dei.gr/fiber, και δες πως μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και μιας τώρα και αναφέρθηκα και στη ΔΕΗ που μας κάνει παρέα και κάνουμε βασικά τις παρέες παρέα με τη ΔΕΗ, να σας πω ότι αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται θα υποδεχτώ στο στούντιο εκεί στο Λολίτας, που το διαμορφώσαμε ειδικά, και κλείνουμε έτσι τη σεζόν, την Μαριάννα Παπαμακαρίου. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, μάλλον δεν πάει ο νου σου. Μιλάμε για μια εξαιρετική φωνή, μιλάμε για κορυφαίες ερμηνείες, μιλάμε για τραγούδια τα οποία δεν πάει ο νου σου ότι τα λέει με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις τώρα, με αυτή τη φωνή μπορείς να πεις ό,τι θες, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρειά, πολύ αγαπημένη από τους, πέρα από τους καλλιτέχνες που την λατρεύουν έτσι και την σέβονται περιόριστα, όσοι νομίζω την έχουν ακούσει την Μαριάννα, και φέτος ήταν στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου όλη τη σεζόν, θα πάθετε πλάκα, θα ακούσετε κάτι το οποίο σίγουρα δεν το περιμένετε, αλλά πραγματικά ήταν μια από τις αγαπημένες μου εκπομπές. Την Δευτέρα, πόσο έχει ο μήνας τη Δευτέρα, καλέ, κόλλησα. Τη Δευτέρα έχουμε 8 Ιουνίου. Τη Δευτέρα λοιπόν, 8 Ιουνίου, Μαριάννα Παπαμακαρίου, στην παρέα μας, στις 9 ακριβώς, και ταυτόχρονα εννοείται και ραδιοφωνικά, αλλά και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ. Μην ψάχνεις το γιατί επιμένω τόσο πολύ για αυτή την εκπομπή. Γιατί, σου ξαναλέω, υπάρχει λόγος να συντονιστείς και να δεις αυτήν τη συγκεκριμένη. Εντάξει, δείξε μου εμπιστοσύνη, αν και ξέρω ότι το κάνει ούτως ή άλλως.

Αχ, καρδιά μου κι εγώ, αχ, καρδούλα μου, αχ, αυτή η καρδούλα που θέλει πάρα πολύ φροντίδα, θέλει πάρα πολύ ντάντεμα, ε. Αναλόγως τώρα, κάποια ζώδια θέλουν και λίγο περισσότερο από αυτό το ντάντεμα, ενώ και τη φροντίδα. Και τα λιοντάρια δεν είναι μόνο ότι θέλουν να τους φροντίσει την καρδιά, θέλουν να τους φροντίσει τα πάντα. Να είσαι, να υπάρχει μια νοικοκυροσύνη, ρε παιδάκι μου, και να κοιτάς τον άλλον στα μάτια. Το λιοντάρι, ναι, θέλει πάρα πολύ, κάθεται στο θρόνο του και να του χαϊδεύεις τη χέτη, του λες πόσο ωραίο είναι και τέτοια παρακαλοπιάσματα. Εγώ μιλάω για την ευαίσθητη, μάλλον μιλάω για αυτό. Τα ζώδια που σίγουρα είναι ο καρκίνος ένα από αυτά, και τα ψάρια και εγώ που είμαι, και ο ζυγός θέλει πάρα πολύ φροντίδα, να ξέρεις, που είναι παρεξηγημένος γιατί είναι τριαλαλή τριαλαλό, φαίνεται ότι και καλά, και ο Σκορπιός, παρόλο που έχει ένα δυναμισμό. Και αν με ρωτάς τώρα για το δίδυμο, που κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι ο δίδυμος είναι ανέστητος, εγώ θεωρώ ότι ο δίδυμος, όσο και αν αντιδρά, δηλαδή αν πας να του πεις αγαπάκι, μπορεί να τον πιάσει αλλεργία, ιδίως αν είναι και κόσμος, το συζητώ, αλλά στην ουσία νομίζω ότι οι δίδυμοι διαμορφώθηκαν επειδή κάποιοι αδιαφόρησαν. Ναι, δηλαδή διαμορφώθηκαν να είναι ανέστητοι επειδή κάποιοι τους συμπεριφέρθηκαν με σκληρότητα. Έλα λίγο τώρα να συμπεριφερθώ κι εγώ με σκληρότητα σε κάτι το οποίο μπορεί να σε βασανίζει, να σε ταλαιπωρεί, λόγω άγχους, στρες, μήπως βγάζεις πολύ συχνά άφθες. Άφθες είναι αλφα, φι, θήτα, έψιλον, σίγμα. Ναι, γιατί άφθες λέγονται. Είναι αυτές που είναι στο στόμα μέσα και πόνα πάρα πολύ και δεν μπορείς ούτε να φας, ούτε να πιεις νερό. Τσούζουν όλα. Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό και αυτό εννοείται ότι προκαλείται από το άγχος, έτσι, και το στρες. Το αγαπημένο μας εξαλέν βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε τις άφθες και να ξέρεις ότι αυτό το αγαπημένο, το διάλειμμα, το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο, έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα, και σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα δεν χρωματίζει τα δόντια. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά. Και μη φοβάστε για τα δόντια σας, γιατί δεν τα χρωματίζει, ξαναλέω. Τα αφήνει λευκά. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που δεν μας κατάλαβαν ποτέ. Πες τα, βρε Ελένη μου. Αυτό το τραγούδι, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, το έχει επιμεληθεί το κουμπαράκι μου, το αγαπημένο, αυτό το ταλαντούχο πλάσμα, ο Βασίλης ο Κουμεντάκος. Και τους στίχους μαζί με την Ελένη νομίζω ότι τους απογειώσανε.

0: γενέθλια έχω.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, δεν σα είπα την Παρασκευή
3: τι έγινε. Τι έγινε.
2: Δόθηκε στο σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
3: Α.
2: Και ήρθε.
3: Και.
2: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα έπρεπε να διαρρήκτησε ένα μπαινά.
1: Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
0: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακά. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
15: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
22: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Ήρθα.
22: Ένας θείος.
24: Ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέργεια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Στο Viber 6936 10100.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Έχουμε γίνει αγάπη μου. Τι να σου πω τώρα, όπως είναι η γη και η σελήνη, ε? Δηλαδή τόσο μακρινή, αλλά ουσιαστικά τόσο ταιριαστή αυτή η φράση. Δηλαδή τόσο πολύ ενωμένη θα θέλαμε να είναι, να υπάρχει αυτή η απόσταση βασικά να μικρύνει. Έλα τώρα να σου θυμίσω τότε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ξέχνα τα αυτά. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο ΔΕΗ.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Κατάλαβες, η γη και η σελήνη γίνονται ένα, γιατί το ΔΕΗ Fiber σου φέρνει και το σταθερό τηλέφωνο να παίρνεις όπου θες, απεριόριστα εθνικά κινητά, δηλαδή απεριόριστες κλήσεις. Εθνικά, σταθερά και κινητά. Σου λέω, το έχεις λύσει με 4 ευρώ. 19,90 για 1 Gbps σταθερή ταχύτητα, υψηλή εγγυημένα. Και έχεις και το σταθερό. dei.gr/fiber. Μπες να τα δεις και να τα επιλέξεις. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, επιλέγω τραγούδια της παρέας, το ξέρετε. Κάθε βράδυ άλλωστε. Ράνιο Κωστάκη εδώ στον Σφαίρα 102,2. Το νου σας, ε. Εγώ είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά. Άσε τώρα που έχει.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κάνα δύο χρόνια και τον κεράτωσε. Μου λέει Γρηγόρη, δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώς θα το πει.
1: Λέω, θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρες. Εσύ ο 5ος.
3: Ξεκάθαρα του το λέω.
4: Έκανα κάτι μαθηματικά, αυτό δεν λέω.

0: διάδρομος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Vitara σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Let's go.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
16: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone. Επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
8: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ. Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ. Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.

0: Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Σφαίρα FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

κρύβεται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.